0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Τότε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ακούτε Κόσμος

93,6.

0: 93,6.
1: Ο Τζορτζ Ερβός και η Swinging Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα αναθεκτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

κάνω εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι είμαστε σε αυτή την εποχή που όλα παίζουν, τουλάχιστον όσο αφορά τη θερμοκρασία. Ξεκινάς το πρωί από το σπίτι, έχεις βάλει θέρμανση στο αυτοκίνητο και το μεσημέρι έχεις βάλει air condition. Ή ξεκινάς το πρωί και έχεις βάλει μπότες, ξέρω εγώ, και το μεσημέρι είσαι με σανδάλια ή μπουφάν και shorts. Όλα παίζουν, τουλάχιστον με τον καιρό και για το πώς μπορούμε να ντυθούμε κάθε μέρα. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Sister Moon, Herbie Hancock και Sting για το ξεκίνημα της εκπομπής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη και όπως ακούσατε και το είπα και πριν, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αλάν Τουσάν και Σίντι Λόπερ, ένα τραγούδι που μου είχε προτείνει κάποτε ένας ακροατής, νομίζω ταιριάζει πολύ. Early in the morning.

Σεργούροβιτς είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι μόλις ακούσεις τη φωνή τους. Εδώ καινούριο τραγούδι, Boring, ελπίζω να μην βαριέστε. Είναι 17 λεπτά μετά τις 6, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στις θερμοκρασίες, στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς, κεντρική και νότια Ελλάδα μέχρι 25, στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 24 βαθμούς, Κυκλάδες, Κρήτη επίσης μέχρι 24 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς και το ίδιο περίπου για την Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένα στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Για σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει και εδώ μέχρι τους 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο βλέπω πτώση της θερμοκρασίας, η μέγιστη θα φτάσει στους 22 βαθμούς και βλέπω θα έχουμε βροχές αύριο, οπότε ετοιμαστείτε για την αυριανή ημέρα, μην πλύνετε το αυτοκίνητο σήμερα, μην απλώστε ρούχα το βράδυ, αύριο θα έχουμε βροχές. Πέμπτη Παρασκευή το ίδιο, χαμηλές θερμοκρασίες, η μέγιστη να φτάνει τους 22-23 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι που νομίζω, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον από τον Billy Joel σε αυτό εδώ το δίωρο. Σαν σήμερα 1977 ο Billy Joel κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του, το The Stranger, που περιέχει αυτό εδώ το αριστούργημα, Just the way you are.

Υπάρχουν πολλές διασκευές αυτού του τραγουδιού. Αυτή νομίζω είναι μια από τις ωραιότερες. Νομίζω βέβαια ότι τσονικά είναι καλύτερη. Εδώ η Mary J. Blige μαζί με τον Bono στο One. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή η Helen Reddy. Φαντάζομαι ότι η Helen Reddy δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα. Δεν φαντάζομαι, γιατί μεγαλούργησε στη δεκαετία του 70, οπότε δεν έχω και πολύ σίγουρη. Αλλά νομίζω δεν ακούστηκε πολύ στη χώρα μας. Όμως στην Αμερική ήταν η βασίλισσα της pop μουσικής, εκεί που δίνουν και τα μπέλε σε όλα, τουλάχιστον στη δεκαετία του 70. Έχει σημειώσει 15 επιτυχίες στο Top 40 του αμερικανικού Billboard. Ήταν η πρώτη Αυστραλή καλλιτέχνη, γιατί είχε καταγωγή από την Αυστραλία, που κέρδισε βραβείο Grammy. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά και τα πιο ιδιαίτερα της Helen Reddy. Είναι το Angie Baby. Θα μας πάει μέχρι το μικρό μας διάλειμμα.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.

παιχνίδια από το 1962, ναι, κάπου εκεί ήταν, ναι, 1962, Booker T. Jones and the MGs. Ο Booker T. ήταν μόλις 17 χρονών όταν ηχογράφησε αυτό το εμβληματικό τραγούδι, ακόμα μαθητής λυκείου. Τα πράσινα κρεμμύδια ονομαστήκαν έτσι, λέει, γιατί το κρεμμύδι είναι το πιο νόστιμο πράγμα, το πιο γευστικό που μπορείς να βάλεις στο φαγητό. Καλημέρα και πάλι, έχουμε πει στο δεύτερο ημίωρο. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Είναι μια ημέρα που καθιερώθηκε από το 2019 σε μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ και γιορτάζεται παγκοσμίως. Στόχος βέβαια είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να μην πετάμε φαγητά. Αυτό μου θύμισε τη Γαλλία, η οποία έχει γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε στα σούπερ μάρκετ να πετούν τα τρόφιμα που δεν αγοράζονται. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει στη Γαλλία, λέγεται ο νόμος Λουαγκαρό. Όλα τα καταστήματα τροφίμων, λέει, άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων υποχρεούνται πλέον να δορίζουν τα τρόφιμα που παραμένουν απόλυτα, αλλά ακόμα μπορούν να καταναλωθούν, εννοείται, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων. Και μάλιστα, αν δεν συμμορφώνονται τα καταστήματα, υπάρχει ένα πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αναπαράβαση. Καλημέρα και πάλι, εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Black Pumas διασκευάζουν Ain't No Love in the Heart of the City.

Και μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1793 το τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε βρετανικό αθλητικό περιοδικό. 1829 αναλαμβάνει καθήκοντα η Scotland Yard. 1908 διεθνής διάσκεψη στη Λουκέρνη. Απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω των 14 ετών σε νυχτερινή εργασία σε εργοστάσια. 1950 κατασκευάζεται στα εργαστήρια Bell ο πρώτος αυτόματος τηλεφωνητής. 1954 υπογράφεται η σύμβαση για την ίδρυση του CERT. 1964 δημοσιεύεται η πρώτη γελιογραφία για τη Μαφάλντα. Και το 1995 οι σεισμολόγοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόβλεψης Σεισμών χαρακτηρίζουν ασαφείς τις προβλέψεις της συσκευής VAN. Το θυμάστε το VAN? Όχι, ναι, κάπως έτσι εξαφανίστηκε. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτις. Έχει παίξει σε περισσότερες από 100 ταινίες, δίπλα σε πολύ γνωστά ονόματα. Βέβαια στην τηλεόραση, και ακούμε το μουσικό θέμα, τον είδαμε μαζί με τον Ρότζερ Μουρ στην τηλεοπτική σειρά «Η Αντίζηλη», «The Persuaders». Μετά από 24 επεισόδια, η σειρά σταμάτησε γιατί, παρόλο που γνώριζε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, το αμερικανικό κοινό αδιαφορούσε παντελώς για αυτή τη σειρά. Φήμες λέγανε τότε ότι οι δύο τους δεν τα πηγαίναν καλά, ο Ρότζερ Μουρ και ο Τόνι Κέρτις, και ότι η αποτυχία της σειράς στην Αμερική επηρέασε τον Κέρτις, που είδε τότε την καριέρα του να ολισθαίνει, σε αντίθεση με τον Ρότζερ Μουρ που αποδέχτηκε την πρόταση να γίνει τότε ο νέος James Bond, γνωρίζοντας νέες δόξες. Το μουσικό θέμα της σειράς είναι από τις πιο, θα λέγαμε, εμπνευσμένες στιγμές του John Barry. Το ακούμε τώρα. Στην Ελλάδα οι Persuaders ονομάστηκαν οι Αντίζηλοι, έτσι. Η σειρά είχε προβληθεί ολοκληρωμένη και τα 24 επεισόδια από την EIRT το 1974. Και σαν σήμερα πάλι μουσικό το θέμα, το 1967 στο Abbey Road του Λονδίνου οι Beatles έκαναν τη τελική μίξη του νέου τους τραγουδιού «I'm the Walrus».

Πάντως, μιλώντας για μουσικά θέματα από ταινίες, σήμερα έχει γενέθλια ο Μάικ Πόστ. Ο Μάικ Πόστ, λοιπόν, είναι 82 ετών σήμερα, γεννήθηκε το 1944. Έχει γράψει μερικά από τα πιο, για ακούστε, εμβληματικά θέματα σε σειρές. Είναι το μουσικό θέμα από το Law and Order, που εξακολουθεί και παίζει, νομίζω είναι η μακριβαιότερη σειρά που υπάρχει στην αμερικανική τηλεόραση. Να δούμε λίγο ακόμα κάτι που διάβασα για το από το ημερολόγιο της ημέρας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση μια απίστευτη, ένα απίστευτο συμβάν που έγινε σε σήμερα 1940. Δύο αεροσκάφη συγκρούονται στον αέρα πάνω από τη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία. Μετά τη σύγκρουση, λοιπόν, παραμένουν κολλημένα το ένα με το άλλο και στη συνέχεια προσγειώνονται. Είναι ένα απίστευτο διάσημο θαύμα στην ιστορία της αεροπορίας. Συγκρούστηκαν, λοιπόν, κατά διάρκεια μιας στροφής. Αντί να συντριβούν, λοιπόν, τα δύο αεροπλάνα κλείδωσαν το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας έτσι ένα παράδοξο διόροφο σκάφος. Φανταστείτε το αυτό. Οι δύο πλοηγοί, καθώς και ο πιλότος του κάτω σκάφους, χρησιμοποίησαν τα αλεξίπτωτα και εγκατέλειψαν με ασφάλεια τα σκάφη. Ο πιλότος όμως του πάνω αεροσκάφου συνειδητοποίησε ότι κάτσε εδώ, πηγαίνει, δεν έχει πέσει. Συνειδητοποίησε ότι μπορούσε ακόμα να ελέγξει την πορεία αυτού του παράξενου συμπλέγματος, αν θέλετε. 22 χρονών μόλις αυτό ο άνθρωπος, αυτός Φούλερ λεγότανε. Κατάφερε, λοιπόν, να πετάξει το διπλό αεροπλάνο, δηλαδή το ένα αεροπλάνο κολλημένο πάνω στο άλλο για περίπου 8 χιλιόμετρα και να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση σε ένα κοντινό χωράφι. Απίστευτο, έτσι δεν είναι? 5 λεπτά μετά τις 6, υπενθυμίζω ότι έχουμε και το Viber, ξέχασα να σας το πω, αλλά νομίζω το ξέρετε, το Viber για τα μηνύματά σας που μπορείτε να στέλνετε. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τα social media και του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά και το τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ είμαστε, Άρον Νέβλη για τη συνέχεια και Hercules.

ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από έναν κύριο, έναν μουσικό που έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νικόλα Τιμπάρη. Γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 1940. Είναι Ιταλός, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, αν δεν το ξέρετε, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιταλικής κλασικής pop μουσικής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Το ερμήνευσε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1970. Ήρθε στη δεύτερη θέση, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία. Τόσο που το τραγουδήσαμε και στα ελληνικά. Έγινε μια διασκευή στα ελληνικά εκεί στη δεκαετία του 70. Λεγόταν Το πρώτο μου τραγούδι. Και το είχε ερμηνεύσει η Έλενα Ευσταθιάδου. La prima cosa bella, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
9: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος ρελίσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

μιλώντας για πρωτοπόρους καλλιτέχνες, τι να πει κανείς για τον Jean-Luc Ponty εδώ με το Μοιράζ. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα 1942. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε το ηλεκτρικό βιολί στην ροκ μουσική από τη δεκαετία του 70 κιόλας. Μια επανάσταση στον ήχο του βιολιού, στη jazz, στη ροκ. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Frank Zappa, ο Elton John. Και κάπως έτσι με το Μοιράζ μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Τρίτη σήμερα, με σχετικά καλό καιρό στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στο 17 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα φτάσει όμως μέχρι 26. Αύριο περιμένουμε βροχές. Αν δεν το ακούσατε την προηγούμενη ώρα που λέγαμε για το δελτίο του καιρού, αύριο λέει βροχές στην Αττική και θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς. Οπότε θα πέσει αρκετά. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, το Viber στη διάθεσή σας, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, τα social media στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε εδώ είμαστε.

Κίνηση στην Αθήνα έχει αρχίσει σιγά σιγά να αυξάνεται. Δεν θα έχετε προβλήματα στην Μεσογείο και την Κηφισίας, τουλάχιστον προς το παρόν. Ούτε στον Καρέα, εκεί μόνο κοντά στην Ηλιούπολη βλέπω κίνηση. Οπωσδήποτε θα έχετε στο Κηφισό και οπωσδήποτε στο κέντρο του Πειραιά και οπωσδήποτε εκεί πέρα στην Συγκρού, εκεί πέρα που έρχεται προς Αθήνα. Να σας πω, μιλώντας για το Κηφισό, ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού. Ξεκίνησαν από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου και θα γίνονται το βράδυ, μετά τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Είναι διακοπές κυκλοφορίας που γίνονται τμηματικά σε συγκεκριμένα τμήματα και ρεύματα κυκλοφορίας, εκ περιτροπής και σε ορισμένες ημερομηνίες. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οπότε άλλες δύο μέρες έχουμε, από τις 11 ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Στο ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα γεννήθηκε το 1547 ο Μικέλ Τε Θερβάντες, αυτός ο Ισπανός συγγραφέας, ίσως ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην ισπανική γλώσσα, με το πιο γνωστό του έργο βέβαια, το Δον Κιχώτη, από τον οποίο διάβασα, είχε πουλήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και δεν είχε κανένα σχεδόν οικονομικό κέρδος. Και σαν σήμερα, από τα μουσικά τα δικά μας, 1980, ο Stevie Wonder κυκλοφορεί το 19ο στούντιο άλμπουμ του, Hotter Than July. Από αυτό, Master Blaster.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Και επίσης στην απογευματινή, από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων ή διαρροή. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου και ο αργός θάνατος των Μπιστρό, επίσης στον ελεύθερο τύπο. Εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Καθημερινή, η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου και αποζημιώσεις επίσης στην Καθημερινή για τα μπαζωμένα ρέματα. Στα νέα, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλαιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Και τέλος, ναυτεμπορική, στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις, η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα σε κάποιες από τις εφημερίδες σήμερα. Στα γενέθλια της ημέρας επιστρέφουμε, γενέθλια και για τον Μικ Χάρβεϊ. Γνωστός και από τους Nick Cave and the Bad Seeds εδώ στο Out of Time Men.

0: Ναι, αλλά τώρα λες αυτά και κάνεις διαφήμιση στην Κίνα. Ξέρεις ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η αυτοκινητοβιομηχανία ευρωπαϊκή και ζητάει να μπει κρυσάρα, γιατί τους έχουν πάρει φαλάγγι οι Κινέζοι με τις αγωγές.
1: Τώρα το θυμηθήκανε.
0: Ναι, τώρα το θυμηθήκανε.
1: Μα τώρα το θυμηθήκανε.
0: Γιατί σου λέει.
1: Που έχει πάρει η μισή Ευρώπη και παραπάνω κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια, η τέλεια καταιγίδα που θα έλεγε κάποιος. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Τέλεια καταιγίδα, μου αρέσει.
0: Λοιπόν, λένε από τη μία ότι μας έχουν κατακλείσει τα κινέζικα, αθρώες εισαγωγές. Ναι. Από την άλλη, μπαίνει μια κάνουλα στις εξαγωγές. Γιατί οι Αμερικανοί, με τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ κτλ., έχουν λίγο κόψει. Όπως και οι Κινέζοι έχουν λίγο κόψει, γιατί πλέον βγάζουν και αυτοί πολιτική αυτοκίνητα και δεν παίρνουν μόνο τα δικά μας τα γερμανικά ή τα ξέρω εγώ τι, τα οποιαδήποτε.
1: Ναι.
0: Τα σουηδικά, ωραία τα σουηδικά. Δεν έχω. Ναι,
1: κάποτε ήταν μεσουρανούσαν.
0: Ποια?
1: Το σουηδικά, μια συγκεκριμένη.
0: Είχα δει μια ταινία κάποτε και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η οποία ταινία ήταν με τον Τραβόλτα, που, με το κόκκινο βέλος, κίτρινο βέλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έναν κακό έκανε πάλι. Που είπε ότι πάρε Volvo, είναι μετοχή. Είναι σαν να παίρνεις μετοχή. Blue chip, ναι. Και το είχα δει στο. Και λέω, καλά, κάνει διαφήμιση. Μετά έμαθα ότι στις ταινίες κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τα κάνουν.
0: Ναι, και παίρνουν χρήματα.
1: Είναι τοποθέτηση προϊόντος.
0: Ναι, και παίρνουν χρήματα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουν έτσι και με το ζημίωτο. Καλημέρα στον Γιώργο στο Κιάτο, το φίλο μας. Ωραία φωτογραφία, ωραία συννεφιά έχετε εκεί πέρα. Όμορφο, μου αρέσουν αυτά τα πυκνά σύννεφα. Τα αρέσουν. Τι ήθελα να πω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη. Κοιτάς πόσα κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα καίει και υπολογίζεις. Τόσο απλό.
1: Όχι πόσα καίει όταν το οδηγείς.
0: Όχι πόσα καίει.
1: Όταν το φορτίζεις.
0: Όταν το φορτίζεις. Αυτό, πόσο ρεύμα καίει όταν το φορτίζεις.
1: Αυτό λέει ο Διονυσάκης.
0: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Ναι.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη η φόρτιση μας, λέει ο Ηλίας. Να, πρέπει να έχει ηλεκτρικό.
1: Ορίστε.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη.
1: Στα 107 δολάρια είναι το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Ευχαριστώ. Πάμε με Deepest Mode στους τίτλους.
0: Μας αρέσουν οι Deepest Mode. Δεν τραγουδίσαν ελληνικά, αλλά μας αρέσουν.
1: Υπέροχοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση. Δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια των Stranglers. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Έχουν βγάλει και πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών και μορφών. Είναι και άλλα πιο άγρια, πιο. Ξέρω εγώ, το Nice and Sleazy και τέτοια. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο, ε.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και είναι πολύ καλοκαιρινό, ρε παιδί μου.
1: Είναι απ' όλα. Είναι και.
0: Και ταξιδιάρικο.
1: Και μελαγχολία μπορεί να σε πιάσει και το καλοκαίρι να σκέφτεσαι και το φθινόπωρο να σκέφτεσαι. Όλα, απ' όλα έχει απ' όλα.
0: Μελαγχολία.
1: Και μελαγχολία σε πιάνει με το σκεφτεί λίγο έτσι. Να οδηγεί και να σκέφτεσαι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά και μας στέλνει μια φωτογραφία. Έναν ωραίο δρόμο. Φαίνεται πολύ ωραίο το δόστρωμα δηλαδή. Και περνάει μέσα από σημεία που έχει πρασινάδα κτλ. Και λέει: μπορεί να απολαμβάνουμε άδειους δρόμους από και προς τη δουλειά, αλλά πετάγονται τα σαρκάδια και τα αγριογούρνα σαν καμικάζι αυτοκτονίες μπροστά στα αυτοκίνητα.
1: Στο χώρο του.
0: Επαρχία forever, λέει. Εσείς είστε που έχετε πάει στο χώρο, χώρο σας.
1: Ναι.
0: Στο χώρο τους. Ναι. Δεν είναι αυτά που έχουν έρθει στο δικό σας. Να το σκέφτεστε έτσι, κύριε Δημήτρη.
1: Και δεν μετά, το σκέφτεται, αν ζώμα του πετάγεται το
0: άμα το σκέφτεστε έτσι, θα πηγαίνει και θα απολαμβάνει πιο πολύ τη διαδρομή, ρε παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν μπορεί,
0: το λέω
1: άμα βιάζεσαι, μωρό Διονύση, τώρα.
0: Να μην βιάζεσαι.
1: Δεν γίνεται να μην τώρα αυτό.
0: Γιατί να βιάζεσαι άμα πηγαίνεις με άδειους δρόμους, πορός και από τη δουλειά, ας πούμε. Γιατί να βιάζεσαι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ρυθμίζει τους χρόνους όπως θες. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο. Λέμε, ξέρω εγώ, δίνουμε ραντεβού στις 5. Πρέπει να ξεκινήσεις τουλάχιστον στις 4 για να είσαι στο ραντεβού στις 5.
1: Εκεί δεν έχετε τέτοια απόσταση.
0: Άμα έχεις απόσταση, ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτή την απόσταση, επειδή δεν θα βρει κίνηση στον δρόμο, θα την κάνεις σε τόσο.
1: Θα βρει όμως αγριογούρουνα.
0: Αγριογούρουνα μπορεί να βρει. Και σαρκάδια.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μάνος Κρανίδης, που είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ακινήτων, της γνωστής Πομιδά δηλαδή.
0: Πομιδά, ναι.
1: Και τον καλέσαμε γιατί αύριο λήγει η παράταση που είχε δοθεί για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
0: Μήπως είναι κάποιος που το έχει αφήσει για την τελευταία στιγμή, θεωρούσε ότι η παράταση πήρε, θα πάρει και άλλη παράταση ή το έχει ξεχάσει. Σε πάση περιπτώσει, να σπεύσει δύο μέρες μένα, σήμερα και αύριο. Αύριο δεν λύγει.
1: Αύριο, 30 του μήνα.
0: Πάμε.
1: Και υπάρχει. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα και καλή σεζόν.
1: Επίσης, ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται, έχει υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δώσανε παράταση ή υπήρχε μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, ας πούμε.
2: Όχι. Η πρώτη φάση ήταν η βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία ήταν μια ηλεκτρονική φάση ψηφιακή με τους κωδικούς τάξης έμπαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος, γρήγορη, πολύ γρήγορη. Σας το λέω και από ιδία εμπειρία, εγώ είμαι και ως μάχημος μηχανικός και για πελάτες που κάναμε αυτή τη διαδικασία. Πολύ γρήγορη, δηλαδή έπαιρνε 5 λεπτά, τόσο γρήγορη. Ώστε μπορούσε να δει κατευθείαν από τα στοιχεία που έχει στην ΑΔΕΑ με μπίπτη στις βασικές προδιαγραφές, το ακίνητό σου και τα εισοδηματικά σου κριτήρια κλπ. Όποιος λοιπόν έχει πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, την πήραν πολλοί, οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να την έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι.
0: Τόσο πολύ.
2: Τον ευχάριστο,
0: ναι.
2: Θα πάμε και στο άσχημο, στο δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα πάρουν επιλεξιμότητα, θα βγει μόλις τελειώσει τώρα η πρώτη φάση, αύριο όπως είπατε. Μετά θα πάμε στη δεύτερη φάση που θα βγει ένας οδηγός για να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι. Για να δούμε ποιος θα πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Τώρα ήταν η κρυσάρα δηλαδή περί εισοδηματικών κριτηρίων και τα λοιπά. Τώρα ήταν αυτό.
2: Τα ακίνητα, πλήρες προδιαγραφές κλπ.
0: Πάμε στο επόμενο στάδιο.
2: Πάμε στο επόμενο. Τώρα, πάμε λοιπόν καταρχήν. Θα ρωτήσει κάποιος, 100.000 πλάς άνθρωποι θα πάρουν όλη επιδότηση? Όχι. Θα πάρουν πολύ λιγότεροι από αυτούς, διότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ως έχει τώρα, έτσι,
1: αυξηθεί,
2: περίπου 15.000 θα αγκριθούν. Άρα, βλέπετε, εδώ έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα βγάλει και αυτογραφία.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει.
2: Αλλά δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή, ένα στους 10 θα καλυφθεί.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο. Έτσι, τι θα γίνει, πολύ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση, ώστε πρέπει να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός. Παράδειγμα, να ακούνε τώρα οι αρμόδιοι.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε γράψει και σε αυτογραφίες αυτά. Έχω τακτική αυτογραφία σε πολλά μέσα.
0: Ναι.
2: Ένα λοιπόν είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, μόλις γίνει ο οδηγός των αιτήσεων, στην ουσία ο φάκελος που πρέπει να έχουν αυτά τα κίνητα είναι ένας κλασικός φάκελος που κάνουμε πλέον στα όλα τα κίνητα. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει. Πρώτον, να είναι νόμιμο, έτσι, να έχει τις άδειες του, τη ρύθμιση αυθαιρέτων, να χρειάζεται όλα αυτά τα κλασικά. Για να μπορείς να πάρεις ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, δεν μπορούμε να παίρνουμε επιδοτήσεις σε αυθαίρετα κίνητα. Δεύτερον, να έχει τον ενεργειακό πιστοποιητικό του, γιατί θα πρέπει να ανέβεις μια κατηγορία, να πιστοποιείται από μια μελέτη. Mm-hmm. Και βεβαίως να έχει και ένα σχέδιο παρεμβάσεων. Δηλαδή να έχεις ένα σχέδιο που να λες: θα κάνω αυτές τις εργασίες, θα ανέβω θα κάνω αυτή την αναβάθμιση.
1: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μου. Και πάρα πολύ σημαντικό, πολλοί δεν τον καταλάβει. πώς θα πέρα από την επιδότηση, πώς θα έχω τα υπόλοιπα κεφάλαια. Θα είναι ίδια κεφάλαια. Θα είναι δανειακά. Τι θα είναι. Γιατί η επιδότηση δεν φτάνει για άλλο το έργο. Είναι
1: σωστά,
2: ένα ποσοστό.
1: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ στη β' φάση. Θα έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί μόλις βγει ο οδηγός μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και νέα σύνδεση.
1: Βέβαια.
2: Θα έχουμε και μπροστά μας τον οδηγό. Αλλά είναι αυτά περίπου που σας λέω πάνω κάτω. Και κάποια άλλα προσέγγιση. Ελπίζω να μην είναι και γραφειοκρατικό να το πω, και αυτό μου δίνει την ευκαιρία. Να μην βάζουν. Γιατί έχουν την ροπή. Η ροπή πια είναι πάντα από την πλευρά του κράτους. Να βάζει διάφορους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες επιβάλλουν όταν μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πιο απλά, γρήγορα. Τα περισσότερα τα ξένα, όπως έγινε βεβαίως η πλεξιμότητας. Μπράβο. Ήταν γρήγορο, όχι να πετύχει φακέλους. Δεν προλαβαίνουμε όλα αυτά να γίνονται.
0: Ναι, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε και το έχετε καταγγείλει κι εσείς άλλωστε πολλές φορές, ότι ο χώρος γενικώς της οικοδομής έχει και παρατυπίες και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει προσοχή και έλεγχο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε.
2: Είναι μεταξύ ελέγχου και ταχύτητας.
0: Αυτό. Η χρήση τομή. Πάντα. Αυτή αναζητούμε.
2: Και μάζα, να ξέρετε. Δηλαδή, προσέξτε. Τη μάζα την πιάνει. Δηλαδή, όταν πιάνει σε μία υπόθεση το 97% είναι επιτυχία. Το 3 που είναι αυτό που θα τριπλάρει, μπορεί να τριπλάρει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα στην δυσάρεστη υπόθεση που είχαμε τώρα στην Πλάκα. Εγώ είχα βγει σε πολλά κανάλια, δυστυχώς. Και είπα το εξής. Έχουμε εκατομμύρια εγκαταστάσεις αερίων. Εκατομμύρια. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτά? Μία φορά. Δύο φορές. Δυστυχώς. Αλλά μία στα εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιάσει ποτέ όλους. Πώς θες, από πάνω να ελεγκτήσει κάθε σπίτι?
0: Σωστό είναι αυτό. Όχι, ίσως θα πρέπει να πάει ένας ελεγκτής σε κάθε σπίτι. Το λέω με ποια έννοια. Γιατί μια φορά συμβαίνει, αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, 6 άνθρωποι χάθηκαν.
2: Ναι.
0: Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Προσέξτε τι γίνεται όμως. Όταν. Ποιο είναι το οποίο τώρα είπαμε σε άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας, τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
1: Μα όπως κάνεις σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνεις σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
2: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έτυχε περίοδος θέρμανσης, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικινδυνότητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Έχει και δικλείδες, ναι.
2: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
2: είναι ελάχιστο το κόστος.
1: Ναι.
2: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Προσέξτε τώρα. Λέμε εμείς είναι ελάχιστο το κόστος και. Προφανώς έχετε δίκιο, με τα λόγου γνώσεως μιλάτε, έτσι. Είναι ελάχιστο το κόστος, όμως για να καλέσεις τεχνικό να έρθει να σου κάνει τον καυστήρα, είναι λίγη σε σχέση με τους καυστήρες που υπάρχουν.
2: Πάντα το ίδιο.
0: Είναι το γνωστό που έγινε και με τα σανσέρ, όπως θυμάστε, και πήρε 4 παρατάσεις. Αλλά με τα σανσέρ.
1: Καλά, με το λέβητα, ξέρεις πότε έρχεται το κρύο. Μπορείς να τον καλέσεις λίγο νωρίτερα.
0: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να πω, να γίνει λίγο προγραμματισμός. Δεν το λέω.
2: Πολύ το δίκιο, πρέπει να το κάνεις νωρίς. Εγώ, ας πούμε, δεν θα κάνω τον έξυπνο, εγώ είμαι και δικό, θα μου πει. Σας το λέω ως ιδέα αυτό, έτσι. Έχω ήδη βάλει πετρέλαιο από πέρσι και το έχω συντηρήσει και το λέβητα. Πριν ξεκινήσει, από πέρσι, με τελείωσε η περίοδος. Ναι. Γιατί πήρα και φτηνότερο πετρέλαιο.
0: Άρα πήρατε με ένα 75 εσείς.
2: Όχι, πήρα φτηνότερο πολύ. Τέλος, μιλάμε τώρα.
0: Πού το βρήκατε? Θα μας το πείτε εκτός αέρα, ναι.
1: Δεν είχε παντού ένα 75.
0: Α, το Μάρτιο.
1: Δεν είχε παντού ένα 75.
2: Ναι, όχι, 75, ένα 30 μπορεί να έχει. Ένα 25, ένα 30. Αλλά πέρα από αυτό έκανε.
1: Μένετε.
2: Εγώ μένω στην άνοιξη.
0: Έχετε έξτρα δωμάτια. Ναι, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, να έρθουμε.
0: Να έρθουμε εμείς και μια βόλτα.
2: Να φύγει για θέρμανση. Βέβαια, έχω και τζάκι. Βάζουμε και το τζάκι με ξύλα.
1: Ορίστε, ναι.
0: Είναι ενεργειακό. Μισό λεπτό.
2: Καθόλου, με ξύλα. Κανονικό. Δεν έχω βάλει ενεργειακό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι είναι κινήσεις που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλο να περιμένουμε κάποιον να μας στέλνει μια ενημέρωση. Α πούμε, σερβις στο αμάξι. Πρέπει να έχετε το κράτος να μας στέλνει μήνυμα στον κόβ. Κάνει σερβις.
1: Όχι.
2: Το κράτος τι κάνει, ελέγχει να είμαστε ασφαλισμένοι. Βεβαίως. Είναι αυτό, ναι, αλλά όχι να σου πει πίνει κανένα σέρβις. Το άμα εξεσύρει το οδηγάς, ο ίδιος το οδηγάς. Για να γυρίσει το ανακαίνιση κατοικίας, λοιπόν. Προσοχή να έχουμε ένα καλό φάκελο. Ξέρουν οι μηχανικοί, όλοι εμείς είμαστε πολύ έμπειροι. Και μετά το πιο σημαντικό, το ξαναλέω, σωστό σχέδιο παρεμβάσεων και πού θα βρεθεί η υπόλοιπη χρηματοδότηση. Μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί θα έρθει το κράτος πει μπράβο, παίρνει 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Καμία. Πρέπει λοιπόν να βρει κάπου το υπόλοιπο. Με ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν και τράπεζες που βγάζουν κάτι μηδενιακά προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά ή άλλοι, δεν ξέρω, άλλους τρόπους δεν βρίσκω. Άρα αυτό για να είμαστε έτοιμοι, γιατί όταν κάνουμε το αίτημα θα κρυθεί πάρα πολύ όταν έχουμε και ένα σχέδιο που ανεβάζουμε ρεαλιστικό. Δηλαδή θα πάνε οι ελεγκτές και θα πούνε εσύ έχεις εσύ.
0: Ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς είναι η αναλογία, δηλαδή πόσα, το κράτος βάζει ποιο ποσοστό και πόσο ποσοστό.
2: Ευρώ το μέτρο με
0: τα 300, είπατε όμως, με 300 δεν γίνεται ανακαίνιση.
2: 80%. Μέχρι 70-80%.
0: Μάλιστα. 70-80%.
2: Υπάρχει μια τρίπλα όμως εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν βγαίνει μια ανακαίνιση. Μια ανακαίνιση, αν κάνει ριζική. Έπρεπε να κάνει μια απλή ανακαίνιση. Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να κάνει ριζική ανακαίνιση για να πιάνει στόχου.
0: Να εξηγήσουμε στον ακροατή τι σημαίνει ριζική ανακαίνιση.
2: Ριζική
0: δηλαδή,
2: ανακαίνιση.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Όχι. Είναι μόνο αλλάζω τα κουφώματα και τελείωσα. Αυτό είναι η ανακαίνιση.
2: Δεν μπαίνει αυτό κάτω.
0: Ποια είναι η ριζική ανακαίνιση. Ναι, το ξέρω.
2: Ριζική ανακαίνιση σημαίνει ότι μπαίνω ει βάθο στο ακίνητο. Πάμε να πω ηλεκτρολογικά καινούρια. Υδραυλικά καινούρια. Τέρμανση. Κουφώματα, μπάνια, όλα, αλλαγή, κουζίνα, αλλαγή, τα βασικά λέω τώρα. Δεν συζητά για χρωματισμούς σπατουλαριστούς, προσέξτε, έχει χρωματισμούς απλά ένα
0: χέρι.
1: Ένα βάψιμο, ναι.
2: Σπατουλαριστούς, γιατί είναι παλιά σπίτια αυτά.
1: Ναι, σωστά.
2: Και άλλα τέτοια δομικά πράγματα, δεν μπορεί να έχει και αλλαγή διαρρυθμίσεων. Θέλω να πω, μία φορά θα την κάνεις την ανακαίνιση, δεν κάνετε 17 φορές. Τώρα, εδώ είναι και άλλο ένα κλειδί που θέλω να πω για τις εγκρίσεις. Το πρόγραμμα αυτό δίνει βάρος στα κενά ακίνητα. Τα κενά ακίνητα θα έχουν προτεραιότητα.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα εδώ ποιο είναι? Από τις 100.000 εγκρίσεις της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα τα πει και η κυβέρνηση και πρέπει να τα πει όταν τελειώσουμε, το φαντάζομαι θα τα ανακοινώσει. Το περίπου μόνο το 1/10, δηλαδή το 10%, 12% είναι κενά ακίνητα. Δηλαδή, αυτοί που είναι και έχουν κενά ακίνητα και έχουν πάρει βεβαίως επιλεξιμότητες έχουν τεράστιες πιθανότητες να μπουν. Τεράστιες. Γιατί έχουν προτεραιότητα.
1: Σωστό.
2: Οι άλλοι που είναι στα ιδιοκατοικούμενα θα είναι λίγοι που θα μπουν σε σχέση με το ποσοστό του, με το σύνολό του.
1: Άρα θα χρειάζεται να βγει και άλλο πρόγραμμα, μου φαίνεται.
2: Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να βγει να ανεβάσει το μπάτζετ.
0: Απ' έξω μας το φέρνει.
1: Όχι,
0: μας το έχει πει από την αρχή ο άνθρωπος. Ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη προσφορά, δηλαδή πάνω από 100.000 άνθρωποι, δεν γίνεται να πέρασουν μόνο οι 10.000.
2: Μεγάλη ανάγκη. Γιατί έχουμε παλιό. Ο κτηριακός μας όγκος είναι παλιός. Είναι κλειδί. Θα πρέπει να μπορέσει να ανεβάσει τον μπάτζετ. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Καταλαβαίνω, υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε τι ανάγκες υπάρχουν. Η χώρα έχει παλιό.
0: Και οι δημοσιονομικοί λόγοι που μόνο σας επικαλεστήκατε πραγματικότητα είναι. Και αυτή η πραγματικότητα είναι. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσεις τώρα σε αυτό, να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό είναι το θέμα μας. Σε όλα. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Γι' αυτό επιλέγετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρανίδη.
2: Η κυβέρνηση ξέρει τι να κάνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
1: Πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Η κυβέρνηση μπορεί να ξέρει. Εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τι κάνει και να το σχολιάζουμε, να το συζητάμε, να το συζητάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από την αγορά και να βγαίνει ένα συμπέρασμα.
1: Γιατί άμα περιμένατε να τα μάθετε από εμάς, τους δύο.
0: Μας λέει ο Χρήστος.
1: Γιατί?
0: Ο κύριος Χρήστος.
1: Γιατί?
0: Μη λέτε ότι να είναι. Το θέμα με τα αγριογούρουνα σε όλη την επαρχία στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ζημιές, πέφτουν σε αμάξια στον δρόμο. Δεν είναι αστείο.
1: Το ξέρουμε.
0: Απλά λέμε χαριτολογώντας κιόλας, γιατί τέτοιοι είμαστε, ότι συν της άλλης μέσα στα δάση από τα οποία περνούσε πριν ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία, ας πούμε, είναι ο φυσικός τους χώρος. Είναι λογικό να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε.
1: Και μπαμπασκούτερ έχουμε υπερπληθυσμό.
0: Δεν
1: τι
0: έχουμε.
1: Λέμε.
0: Το ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για τα απαραίτητα ή σημάνσεις και όλα αυτά είναι δεδομένο. Ναι. Είναι γεγονός. Ναι. Το ότι έχουν κάποια αποθρασινθεί και αυτό, εξ ανάγκης, δηλαδή δεν το θέλαν, τους ήρθε ένα κλικ ας πούμε, μπορεί να κάει και το δάσος στο οποίο ζούσαν και να κατέβηκαν πιο κάτω. Έτσι έγινε στην Πάρνηθα πριν από κάμποσα χρόνια και έχουν γεμίσει οι Θρακομακεδόνες με και η Κηφισιά η Ερυθρέα. Καλημέρα ξανά στις φίλες μας που πηγαίνουν στο
1: κομματήριο. Καλημέρα στα κορίτσια.
0: Ναι, στα κορίτσια.
1: Ειδικά τη συγκεκριμένη που μας ακούει.
0: Που ξέρει αυτή.
1: Πρωί, που ξέρει εκείνη.
0: Που ξέρει εκείνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά τώρα.
0: Να πάμε στα αθλητικά. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές μου έχει βγει στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram αυτή η τρίπλα που έκανε ο δικός μας τον Γερμανό. Που ο Γερμανός θα το έχει ως εφιάλτη στη ζωή του όλη. Είναι το πιο, θεωρείται ένα από τα βίντεο που ήταν τα πιο trendy τη χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτή η τρίπλα, το του έκανε λέει να περχορέψει πεντοζάλι.
1: Και λίγα του κάναμε.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Facebook και μου, η UEFA με βγάλε αυτό. Την τρίπλα του Καρέτσα.
0: Μα βλέπει.
3: Δηλαδή, μόλι το άνοιξα και μου βγάλε την τρίπλα του Καρέτσα.
0: Με άκουσε εμένα, κατάλαβα.
3: Δυστυχώ.
1: Μα ακούει.
3: Ναι. Κάποια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μα ακούει. Είναι στι προτιμήσει του καθενό.
1: Άμα δεν βγάλει αυτό, τι θα βγάλει, α πούμε.
0: Μα ήταν το highlight τη προχθεσινή μέρα.
3: Με το που άνοιξε αυτό, τώρα αυτό που λέγατε εσεί, αυτό με έβγαλε.
0: Είδε. Δηλαδή, ναι.
3: Κάποιο να είναι λίγο πιο ιού, θα έλεγε. Καλά,
0: τα είδατε. Μάλιστα. Άμα είναι ιού. Λοιπόν, τέλο να σου πω τι είχαμε χθε.
3: Χθε. Από εδώ και ξανά.
0: Από εδώ και πέρα, ναι.
1: Απόψε έχουμε Ευρωλίγκα και μετά και έχουμε.
0: Α, σήμερα είναι η Ευρωλίγκα, ναι. Τα μπέρδεψα λίγο, ναι.
3: Εγώ, αφού λέμε η Καρέτσα, έτσι να
1: συνεχίσουμε την εθνική,
3: εχθές είχαμε 100.000 άτομα να είναι στην ηλεκτρονική ουρά για να πάρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία.
0: Στην Τούμπα θα γίνουν και τα δύο.
3: Στην Τούμπα, ναι.
0: Και τα δύο.
3: Στο ΆΚΑ ήταν οι αγώνες, το ίδιο θα συνέβαινε.
0: Δεν κάναμε τράμπα να πάει η Βύση στην Τούμπα να έρθουν να χωρέσει περισσότερους.
1: Όχι, σπάνει.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει εισιτήριο. Αλλά και στο ΆΚΑ που είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, νομίζω θα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο sold out. Θα έμενε. Αυτό βέβαια όμως, παιδιά, είμαστε να το πω εισαγωγικά ή χωρίς και λίγο πανηγυρτζίδες ως λαός.
0: Εντελώς. Τι εννοείς. Εντελώς πανηγυρτζίδες είμαστε.
3: Εντάξει, εγώ να είμαι λίγο πιο σεμνός. Γιατί είτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, είτε την εθνική, είμαστε κοντά του. Κοντά τους κερδίζουν, χάνουν. Όχι μόνο τα κερδίζουν, παίρνεις τηλέφωνο τον βουλευτή σου και τον κολλητό σου, το ρεπόρτερ, βρες με ένα εισιτήριο.
1: Ναι. Τώρα γίνεται χαμός.
0: Κάνουν ακόμα τέτοια. Παίρνουν στον βουλευτή να βρει πρόσκληση.
3: Δεν ξέρω, τον βουλευτή δεν ξέρω, το λέω χάρη το λόγο.
1: Το δημοσιογράφο παίρνουν σίγουρα.
3: Παλαιότερα πάντως πέρανε σίγουρα.
1: Ναι.
3: 100% μου το έχει πει. 100% πέρανε τηλέφωνο.
1: Και καλά στις χαρές και στις λύπες μαζί. Καλά.
3: Κανονικά έτσι είναι και όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι, έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες, σε κάποιες είναι, στη δικιά μας δεν είναι. Στην δικιά μας, στην περίπτωση της λύπης ή της ήττας, γινόμαστε προπονητές κατευθείαν. Και
1: αλλού μωρέ γίνονται.
0: Και μανατζαρέοι, ας πούμε.
3: Δεν έχουμε την κουλτούρα του καλού παδού. Θέλω του φιλάθλου, του καλού παδού. Τι σημαίνει ο καλός οπαδός? Ότι έχω εγώ το εισιτήριό μου το διαρκείας και είτε κερδίζω είτε χάνω θα πάω να δω την αγάπη μου. Το πολύ πολύ θα στεναχωρηθώ ακόμα περισσότερο, αλλά θα είμαι εκεί.
0: Γι' αυτό χαίρομαι και με τους Άγγλους και διασκεδάζω με τους Άγγλους, οι οποίοι χάνουν, κερδίζουν, θα είναι εκεί και άμα ακόμα και αν χάνουν θα το διασκεδάσουν, δηλαδή θα βγάλουν τραγουδάκια και συνθήματα.
1: Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο είχαν σκοτωθεί.
0: Εντάξει, είχαμε σφαγές. Από εκεί βγήκε ο χουλικανισμός, όλος ο χουλικανισμός από εκεί βγήκε, δεν βγήκε από μένα.
3: Θα ρίχνει ένα περιλήξη στο γήπεδο έτσι, όταν ο άλλος δεν τραβάει, αλλά φάσει εκεί όμως έτσι και θα παίζει ο άλλος. Σενάριο ο γήπεδο. Ειδικότερα με την εθνική το κάνουμε αυτό. Είτε μπάσκετ που λέμε η επίσημη αγαπημένη, είτε την ποδοσφαιρική εθνική. Στα πάνω της είμαστε 8 άτομα
0: στο, για να στο μπάσκετ. Υπάρχει αυτός ο πυρήνας πάντως, πώς τους λέγανε, πελαργοί, δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε.
3: Εντάξει,
0: οι οποίοι είναι μεγάλος πυρήνας και ακολουθεί την εθνική ακόμα και στις σύντες.
3: Αυτή είναι πιο μικρά. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και εκεί όμως σε ένα βαθμό. Ισχύει αυτό. Τώρα, όπως λέτε, έχει ξεκινήσει μάλλον και η Ευρωλίγκα, είναι πλέον η δεύτερη αγωνιστική. Είναι και αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, δεν τους αρέσει τα κουνή, η διάβολο εβδομάδα. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα, μπαίνει πρώτο στη σειρά με την Ζάλγκυρης. Καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα δείτε ότι παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Το ζήτησε ο ίδιος. Είναι νομίζω 5 ή 6 τα συνεχόμενα εκτός έδρας. Καθώς ανακαινίζει το σεφ και ζήτησε να γίνουν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας. Και αντίστοιχα στο δεύτερο γύρο θα γίνουν μαζεμένα εντός έδρας. Οπότε δεν έγινε κάτι, θέλω να κάνει κάτι κακό στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζουν μαζεμένα παιχνίδια. Όμως πλέον πρέπει στο παιχνίδι να βάλουμε και Άρη και ΠΑΟΚ που έχουν ενισχυθεί. Παίζουν βέβαια το Euro Cup. που νομίζω ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε Άρη και ΠΑΟΚ, αν όχι τελικό, να είναι κοντά στο τελικό. Έχουν πολύ καλές ομάδες. Τώρα είδαμε με τον ΠΑΟΚ τι έκανε και στο Super Cup. Είναι στη Γαλλία, δοκιμάζεται ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν. Οπότε νομίζω και οι δυο τους, Άρης και ΠΑΟΚ, στο Euro Cup είναι δυο σκαλιά τουλάχιστον πιο κάτω.
0: Και πρέπει να, να τις προσέχουμε για να σπάσει και αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει και ανταγωνισμός και θέαμα κτλ.
3: Που έχει περάσει λίγο στο Τούκου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τιμωρημένοι από πέρσι με μείον 2 βαθμούς. Οπότε για να το προσπεράσουν πρέπει να κάνουν παραπάνω από νίκες Πάρα και ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα δούμε στο τέλος κανονικής διάρκειας να έχουμε καμία τίποτα ισοβαθμίες, είτε ΠΑΟΚ και Άρης, ένας από τους δύο.
0: Έχει ενδιαφέρον όμως.
3: Ναι, είναι και η τιμωρία που έχουν από πέρυσι με αυτά που κάνανε, με μείον 2. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι δεν ήταν στον Τούκου. Και μείον 4 να ήταν, θα ήταν οι δυο τους πρώτοι. Τώρα με το μείον 2 το θέλω εγώ χλωμό, δηλαδή να. Θα πρέπει κάπου να είναι πάρα πολύ καλύτερη και ο Πάνακος και ο Ολυμπιακός συνέχεια, οπότε θα έχει και το πρωταθληματάκι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, το ανταγωνισμός και αυτά κάνει. Αυτά τα καλά κάνει ο ανταγωνισμός. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλάκια. Λοιπόν,
0: φιλάκια,
1: το Δημήτρη, αφού είναι φίλος μας. Γιατί να μην του δώσω φιλάκια.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μου φύγει και αυτό, ρε παιδί, τι έχεις πάθει τώρα.
0: Όχι, εγώ τίποτα, δεν ζηλεύω. Για πες.
1: Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση.
0: Α.
1: Στην Αττική οδό του ύψους μεταμόρφωσης, μέσα, δηλαδή στον κόμβο.
0: Πριν πεις, να πω μόνο γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία ένας φίλος, ο κύριος από την Πτολεμαϊδα, ο κύριος φίλος, που λέει: προσοχή στην Εγνατία οδό πριν την έξοδο προς την Πτολεμαϊδα. Φλέγεται ένα αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω καλά. Πάντως μας στέλνει μια φωτογραφία, επειδή δεν μπορώ να την μεγενθύνω εδώ πέρα να τη δω καλύτερα. Είναι κάτι φλέγεται δίπλα στην άκρη του δρόμου. Στην Εγνατία. Στην έξοδο προς Πτολεμαϊδα, λίγο πριν την έξοδο προς Πτολεμαϊδα.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κύριε φίλο, και γι' αυτό σε διέκοψα. Συγγνώμη.
1: Είναι ο άνθρωπος που έχει το αυτοκίνητο.
0: Και εγώ το εύχομαι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό. Το ρεύμα καθόδου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και λίγο πριν και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, μετά ανοίγει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία, που φτάνει και αυτό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μέσα στην Αττική Οδό έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος, ας πούμε, σκεφτείτε στο ύψος των Βρυλισσίων, μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει και αυτό γίνεται, αλλά τη μεταμόρφωση και μετά είναι κανονική η κίνηση, η ροή. Ωστόσο, από το ύψος, σκεφτείτε, του Καματερού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το Χαλάνδρι έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στο ρεύμα καθόδου έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Μεσογείων επίσης το ίδιο, αυτό τουλάχιστον βλέπω. Η Συγκρού έχει πολύ, αρκετά πριν τον νέο κόσμο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει πριν τον νέο κόσμο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα, προς τα πάνω. Η Παραλιακή έχει, το μόνο πρόβλημα που έχει είναι από το ύψος του Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο, με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυτό δεν έχει μποτιλιάρισμα δηλαδή. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί και 57.
0: Μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. 19 βαθμοί, ψηλόβροχο, λίγη κίνηση. Τα χελιδόνια ετοιμάζονται να φύγουν. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Θα φύγουν τα καημένα και αυτά. Τι να κάνω, πάνε στα ζεστά. Ο περιφερειακός είναι καλός. Και γενικότερα οι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι συμπαθητικοί ως πάρα πολύ καλοί.
0: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: είναι νορμάλ στην κίνηση.
1: Ναι. Έχετε ωραίο μετρό, ρε παιδιά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μετρό σας, πραγματικά. Ειδικά ο σταθμός Βενιζέλου, τον ερωτεύτηκα. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.

καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
1: το πρόβλημά μου,
0: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Η λύση του.
0: Νέες κυκλοφορίες.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για την νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιαραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε, χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της Οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Είδηση. Είδηση.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ και στις συναυλίες της Βύση είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει, αν δεν το έχετε κάνει κάντε το, σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, κουζίνα, πλυντήριο, ψυγείο, δεν ξέρω τι έξυπνο έχετε ο καθένας, και μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Σέρτζ Ακίνθου μας βρίσκεται στα social, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Στην αναζήτηση στο Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, συμβουλές, κρίσεις, επικρίσεις, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, απλά βάζετε στην αναζήτηση στο Viber Ζακίνθου και μας το στέλνετε.

Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία, όχι η Φεβρωνία ή η Πετρωνία. Έτσι το νούμε, τα έχουμε παιδιά. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία. Και είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πολύ σοβαρή ημέρα. Και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.

Προσέξτε τώρα τι μέρα είναι η σημερινή. 29 Σεπτεμβρίου του 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας. Την ίδια μέρα το 1957 γεννιέται ο Σωκράτης Μάλαμας. Και την ίδια μέρα το 1973 γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς. Μουσικές γεννήσεις όλες. Απ' την άλλη, 29 Σεπτεμβρίου του 1913 πεθαίνει ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης, της μηχανής κανονικά όπως ξέρουμε όλοι, και το 1927 πεθαίνει ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που εφήβρε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 είχε τιμηθεί και με Νόμπελ ιατρικής. Δηλαδή γεννιούνται μουσικοί, πεθαίνουν εφευρέτες.

Η υπόθεση Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου και των ελέγχων σε διάφορα ιατρία, παραϊατρία, κλινικές και παρακλινικές. Ταρακουνήθηκε λίγο ο ιατρικός σύλλογος και έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Αρχίζουν να πηγαίνουν αρμοδιότητες και πιο κεντρικά στο Υπουργείο, γιατί από ό,τι φαίνεται ο ιατρικός σύλλογος δεν έκανε και τόσο καλά τη δουλειά του στον τομέα των ελέγχων. Έχει βρεθεί μία κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τώρα, παιδιά, η κλινική, έτσι, ολόκληρη κλινική, τριόροφη, τετραόροφη, η οποία σφραγίζεται σήμερα γιατί δεν είχε άδεια και έκανε χημειοθεραπείες. Αν είναι δυνατόν, ολόκληρη κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε χημειοθεραπείες, έγραφε φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς να έχουν κακοήθεια. Άρα πόσο κόσμο έχουν στείλει συγκεκριμένοι. Λειτουργούσε χωρίς άδεια και σφραγίζεται σήμερα. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι οι δικηγόροι, με συγχωρείτε, της γιατρού που κατηγορείται ότι σκότωσε, δολοφόνησε ουσιαστικά, σκότωσε το Μαντζονάκι, αρχίζουν και αποσύρονται της υπεράσπισης. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό και θεμητό, δηλαδή όταν βλέπεις τα ζόρια την κάνεις. Η δουλειά του δικηγόρου είναι να υπερασπίζεται όσο οι δεχθές και αν είναι το έγκλημα, ό,τι και αν έχει κάνει ο κατηγορούμενος, η δουλειά τους είναι να τον υπερασπίζονται. Γιατί επειδή ήταν αγαπητό πρόσωπο Μαζονάκης, μη στιγματιστούν τώρα τους πυροπόνους και τους δικηγόρους ξαφνικά και απέκτησαν συνείδηση. Μας τρελάνετε, όχι ότι θέλουμε και πολύ.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε την ειδησιογραφία όπως έχει καταγραφεί αυτή μέχρι χθες τα μεσάνυχτα, άντε και καμιά ώρα μετά, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Στον δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης για την τραγωδία και την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο? Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν. Ωραία. Είναι σαν τον άλλο που είχε πει ότι άμα μπει ληστής μέσα κάνω ότι κοιμάσαι. Ένας υπουργός, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μπράβο, ναι. Φρένο στα φάλτσα, θέλει να βάλει Νέα Δημοκρατία, δυσφορία στο Μαξίμου. Έκπτωση έως 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Μία έξωση άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Μιας 87χρονης, τεράστιο το στεγαστικό πρόβλημα και στη Μαδρίτη, και έχουν κατασκηνώσει σε κεντρικές πλατείες, κυρίως στην Puerta del Sol της Μαδρίτης, διαδηλωτές και άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγαση. Και θρίλερ στη Βρετανία σχετικά με τους 5 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή σε βάση ως ύποπτη τρομοκρατίας. Τα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, προστριβές με γείτονες τέλος στις περιφράξεις. Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου Πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις, απαντήσεις και έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Πολιτικό παρασκήνιο από τα νέα, ο Νίκος Δένδια ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νόμοι κρύβουν τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Οργή στη Μαδρίτη είναι βασικό θέμα, τρίτο βασικό θέμα των νέων. Κερδοσκόποι, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο. Ελ Νίνιο, αλήθειες και μύθοι για τον Godzilla. Και πως ξέσπασε ο πόλεμος των ιδεών στην Αμερική από τα σχολεία. Να πούμε ότι το Σάββατο δωρεάν με τα νέα η Βαβούρα. Ποιος δεν θυμάται, εσείς σε ποιο, τη θυμάσαι, την πρόλαβες τη Βαβούρα? Μπράβο. Γιατί με το Σταύρο μιλάμε, ο Αλέξανδρος είχε με την πρόλαβε. Φοβερό περιοδικό γέλιο. Απογευματινή. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση. Πλάκα από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή. Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν τον χάρτη της μαφίας. Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Κλινική, χωρίς να έχει άδεια έκανε χημειοθεραπείες. Εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με Θεοδωρόπουλο. Οι δικηγόροι, όπως είπαμε, κύριε Νίκος, και τέλος Αγαπηνός. Η εφημερίδα των συντακτών. Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα. Υπόθεση Γκιλφόιλ, απειλές άνευ απαντήσεων. Κυψέλη, οι μετρόπληκτοι πιέζουν κατεβαίνοντας το δρόμο. Νέα Ιωνία, άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Ισπανία, οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν οριστικά από το Ιράκ ύστερα από 23 αιματοβαμμένα χρόνια. Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πέρασε στην ιστορία, καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο, ντίλερ του κάθε του διαδρόμου, η Αμερικάνικη Πρεσβεία για την Ενεργειακή Κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητο το γεράκι των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, η υβριδική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίκος για γενίκευση του πολέμου. Απεργία αλλημενεργατών στις 30 Οκτώβρη, η Διεθνής Μέρα Δράσης να γίνει υπόθεση όλου του εργατικού κινήματος. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νέα μέτρα θωράκισης της εργοδοσίας στις εργατικές διαφορές. Άλλο ένα θέμα από το ριζοσπάστη. Έγκλημα στη Βιολάντα, σοβαρές καταγγελίες για απολύσεις και εργοδοτικές πιέσεις. Πλάκα, νέα στοιχεία και ερωτήματα για την έκρηξη με 6 νεκρούς. Ελεύθερος Τύπος. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Ρε παιδιά, αυτός ο Ελεύθερος Τύπος κάθε μέρα έχει 2-3.000 προσλήψεις. Δηλαδή πρέπει να είναι όλοι στο δημόσιο. Σε 15 μέρες τους έχει προσλάβει όλους. Αφού κάθε μέρα 2-3.000 προσλαμβάνονται. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου. Δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Ο αργός θάνατος των μπιστρό. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Μάλιστα. Νέο σύστημα από το ΤΕΕ, ψηφιακή ταυτότητα για τα ρέματα και δίκτυο προειδοποίησης πλημμυρών. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμα μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Μονή Δαφνίου στην Αττική, πράσινο φως για την αποκατάσταση τοιχογραφιών στο Καθολικό. Περνάμε στο μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ. Αρκαλοχώρη, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκατέθουσες. Δεύτερο θέμα. Αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία, το πολίτικο και ο αδιάβαστος μόσχιαλος του Πασόκ. Μάστιγα, αριστερός λαϊκισμός, τοξικότητα και fake news δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δύσκολος χειμώνας, ακρίβεια, καύσιμα και αριθμίες πιέζουν την κυβέρνηση.

κόντρα. Και η Τιγκαριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Η Καριστιανού, μάλιστα. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας, λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άλλα θέματα από την κόντρα, έκρηξη στην πλάκα ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχυθεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια λίγων. Σοκ για νοικοκυριά, έρχονται νέες και τσουχτερές αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Πάτρα, 400 φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο λόγος. Θάνατος Μαζονάκη, το πρώτο θέμα, νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Χαστούκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα, η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών το μήνυμα. Στα συντρίμια του κτηρίου αναζητούν τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη, σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια στην πλάκα. Άλλα θέματα από τον λόγο, Παύλος Μαρινάκης για δημοσίευμα Wall Street Journal, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Eurostat εκτινάχθηκε το κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων, οι καταναλωτές αναμένουν τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Πάμε στην political. Τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, νέα εικόνα της οικονομίας και τα μηνύματα από το βήμα του ΟΗΕ. Δεύτερο θέμα της political, 15 SOS για τον εφιάλτη της Αντλίας. Οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων έως 30%, σε ετοιμότητα η κυβέρνηση σε δύο φάσεις το νέο ανάχωμα στο ράλι των τιμών. Άλλα θέματα, προαναγγελία πρέβλη από την Πολίτικα, προαναγγελία πλεύρη, στόχος στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί return hub στην Αφρική. Βασίλης Κικίλιας, ανακόψαμε επιπλέον ενεργειακή ακρίβεια και αυξήσεις τιμών. Πλήρης επιβεβαίωση της Πολίτικα, δεύτερο όχι σε Τσίπρα από ανεξάρτητους βουλευτές. Καλά παιδιά, καθίστε να φτάσουμε στην, κοντά στην κάλπη και να σου πω εγώ τα όχι και τα ναι. Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκιλφόιλ. Με εξαίρεση τη δημοκρατία έπεσε πέπλος σιωπή στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Wall Street Journal κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα στο να δείρει μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Λέει η δημοκρατία τώρα, έτσι. Okay. Ο Τέμπορα, ο Μόρες, ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Γάμος έκπληξη για θύμα του Predator. Σκορπάει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης. Νέο σκάνδαλο και με τα προγράμματα κατάρτισης. Σκιές για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Δεν πήγαν καν να γραφτούν 400 επιτυχόντες στην Πάτρα, ελλείψη χρημάτων.

Ναυτεμπορική. Στην Πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Προμηθευτές εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεύτερο θέμα, αποσυντονισμένη η παγκόσμια οικονομία, ενεργειακή κρίση, sell-off στα κρατικά ομόλογα, πληθωριστικές πιέσεις, άνοδος επιτοκίων, ανάλυση της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Οι Βρυξέλλες βυθίζουν την Ευρώπη σε έναν πρωτοφανή ενεργειακό και πολιτικό κίνδυνο. Όλο αυτό έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν επιτρέπει τη μείωσή του. Η Ελλάδα αλλάζει επενδυτική πίστα. Κυριαρχεί η Κίνα στις ναυπηγήσεις PCTC. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Άκρος ερωτική. Λατρεία για την εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο, με παίκτες ικανούς για ονειρεμένες υπερβάσεις. Τα σπάει η Ελλαδάρα, το διπλό έφερε διπλό, sold out. Εξαντλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμού τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Παυλίδης, όχι μεγάλα λόγια, χαμηλά η μπάλα από Γιοβάνοβιτς και διεθνής εν όψη του μεθαυριανού αγώνα με τους Οράνιε. Του λείπες εσείς, τριαντάφυλλο εμείς, πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ο Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Κλασικό, οι πρώτες σκέψεις του Αλγουαθήλ για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Κλειδί στις αποφάσεις του Βάσκου και η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Europa League, η πιθανότητα τριάδας χαφ στη Μασαλία. Θέμα, ο Σεπτέμβριος του Ρέτσου. Φουστέρ παίρνει πόστο στους Ερυθρόλευκους. Να και ο Νταβίτ Φουστέρ. Πρωταθλητής. Φωτιές ανάβει ο Σάλιακας, χαμόγελα και στον θρύλο για τον Μανώλη. Η Μπίλντ αποθεώνει το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Ο Μανώλης Σάλιακας έφυγε ως τριαμβευτής από τη χώρα που έπαιξε τα τελευταία χρόνια. Μια πιστική επανεμφάνιση για τον σκληρά εργαζόμενο παίκτη. Καταραμένη η επιστροφή του στη Γερμανία. Θα καλείται πλέον πιο συχνά στην εθνική, λένε οι γερμανικές εφημερίδες. Άσιστο μανίκι, τα νέα χαρτιά που θα ρίξει ο Ιμανόλ στο τραπέζι για να κερδίσει τη σκληρή παρτίδα του Οκτωβρίου, πώς θα μετατρέψει σε πλεονέκτημα το δικό του ξεκίνημα από το 0 στον Ολυμπιακό. Προς επιστροφή στον θρύλο ο Φουστέρ. Γροθιά στο στομάχι με Πουέρτα, χάσαμε έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, είπε ο πρόεδρος της Ρασίνγκ. Αποστολή βουνό στο Κάουνας, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, στις 8 είναι απόψε ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνοφ καλείται να τα βάλει με τον Βαλατσιούνας. Γιατί πρόσθεσε Ντάνστον και Πάπας, ο λόγος που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις μεταγραφές τους. Φως. Χαλασμός κόσμου. Η Εθνική ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη, sold out μέσα σε λίγα λεπτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Πάνω από 100.000 ήταν σε λίστα αναμονής. Γιοβάνοβιτς, αυξάνονται οι προσδοκίες, αλλά έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Φουριόζος στο Κάουνας, με Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας που φόρεσε ξανά τα ερυθρόλευκα, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία για μια σκληρή αναμέτρηση κόντρα στη Ζαλγκίρης. Οι Μεξικανοί στέλνουν καμπίγιο. Ποιος είναι ο 25χρονος στόπερ της Τσίβας που οι συμπατριώτες του τον βάζουν δυνατά στο κόλπο? Σε 3 μήνες μένει ελεύθερος, ποια τα χαρακτηριστικά του, ποιες οι αδυναμίες του, δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Ολυμπιακό. Ώρα των σπορ, αεκάρα παντού, νίκη και στη Μίκρα, νίκη και εδώ, μάλιστα. Πάτησε τον ΠΑΟΚ και στο χάντμπολ στην Αθήνα 28-24 και στο φούτσαλ στη Θεσσαλονίκη 1-4. Τι πες, κέρδισε στο φούτσαλ? Φούτσαλ. Νίκολιτς, το δίκτυο των ακαδημιών θα φέρει αποτελέσματα. Στο ελληνικό και τα δύο φιλικά με Καλυθέα και Πανετολικό. Και αφήσα, το λέω για τους αεξίδες, έχει το Χρήστο Κωστή σήμερα η ώρα των σπορ. Live Sport, παράνοια για την Ελλαδάρα, εθνικό ντελήριο, υπόκληση από την Ευρώπη και sold out σε χρόνο 0 τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Η απάντηση του Κουρμπέλη για το γκολ φαίνεται πιο καθαρά το Euro για την εθνική και για τις κολόνες της άμυνας, μιλάει για Τζολάκη και Μαυροπάνο και Ρέτσο. Το πλάνο για Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, πίστη Μάρκο για το μέλλον στην ΑΕΚ, ενίσχυση για ασφάλεια στον μπασκετικό Ολυμπιακό, αυτοκρατορικά όνειρα του Σπανούλη στον μπασκετικό Άρη. Και Μέτρο Σπορ, μια βαθιά υπόκληση εγκόμια για την Εθνική Ελλάδας από τη Γερμανία και όλη την Ευρώπη.
Viral η ποδιά καρέτσα στον Μπούρκαρτ. Sold out η Τούμπα, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία. Δεύτερο θέμα της Metro Sport, ενθουσιασμός και υπερηφάνεια, απόλυτη ικανοποίηση στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για το επίπεδο στο οποίο ήδη έφτασε η ομάδα της νέας εποχής. Τώρα η προσοχή στρέφεται στην αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα με αντίπαλο την Μανουρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Πανέτοιμος στην κούρσα, το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι αρχίζει από τη Γαλλία και ο Άρης. Είναι αποφασισμένος για την πρώτη τη νίκη του στη διοργάνωση. Με τη Λεμάν παίζει στις 9 το μάτς αυτό.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παιδιά, σοβάρεψε το πράγμα πολύ. Τώρα σοβάρεψε. Εμφανίστηκε ο Τριαντάφυλλος.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Βγήκε και είπε για το The Voice. Θα ήθελα, λέει, τρεις coaches και την καρέκλα του Μανζονάκη άδεια.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όχι στην Πάολα, λέει ο Τριαντάφυλλος τώρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Προφανώς, αλλά τα λέει ο Τριαντάφυλλος. Μια διαφορετική πρόταση για τη συνέχεια του The Voice, λέει, μετά το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, κατέθεσε δημόσια ο Τριαντάφυλλος. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι αν η απόφαση περνούσε από τα χέρια του.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σιγά μην περνούσε. Θα μας τρελάνεις, ρε φίλε. Δεν θα αντικαθιστούσε, λέει, το Μανζονάκη με νέο coach, αλλά θα διατηρούσε την τέταρτη κόκκινη καρέκλα καινή ως μόνιμο φόρο τιμή στη μνήμη του. Μίλησε τη Δευτέρα, είπα και εγώ. Έσπασε τη σιωπή του, μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα, παιδιά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Με αφορμή και καλά τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη. Αυτός τραγουδάει ακόμα, πάνε και τον ακούνε. Εδώ δεν ακουγόταν πριν 20 χρόνια, 30 ακούγεται τώρα αυτός. Τι να πω. Μίλησε, λέει, με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γιώργο Μανζονάκη και αναφέρθηκε, λέει, και στην απόφαση να ενταχθεί η Πάολα στο νέο κύκλο του μουσικού talent show του The Voice.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πάμε να δούμε τι είπε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν πειράζει, θα πάμε. Η δική του, λέει, προσέγγιση, λέει, θα ήταν τελείως διαφορετική. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έβαζα καμία Πάολα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Καρέκλα για τιμή προς το Μανζονάκη καινή και να έγραφε ο Γιώργος Μανζονάκης. Λέει, να υπήρχε τριάδα. Είπε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αυτά ο Τριαντάφυλλος, παιδιά, τώρα δεν είναι. Λοιπόν. Δεν παίζουν με αυτά τώρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Μην επιμένεις, θα σου πω κι άλλα τώρα. Ο Τριαντάφυλλος μίλησε ανοιχτά και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι έχουν περάσει 4 χρόνια από το χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: 4 χρόνια, λέει, είμαι μόνος μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οπότε, λέει, πλέον έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αν είμαι για αρκετό καιρό μόνος μου ακόμα. Αν θα είμαι, μεγάλε το φαγητό θα. Νομίζω ότι δεν θέλω να είμαι, είπε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παρά το χωρισμό, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην πρώην σύζυγό του. Είναι υπέροχος άνθρωπος η Δήμητρα, είναι όλα καλά. Τονίζοντας ότι η σχέση τους ολοκληρώθηκε χωρίς συγκρούσεις.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην πολύμηνη απουσία του λόγω της συμμετοχής του στο Survivor, μια περίοδο που, όπως παραδέχθηκε, επηρέασε την οικογενειακή καθημερινότητα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έληξα 6 μήνες, λέει, και αυτό ήταν αρκετός καιρός. Παρ' όλα αυτά πήγα και πάλεψα για την οικογένεια. Λες και πήγε στο μέτωπο, ρε. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Στο κι άλλο συγκινήθηκα. Κοιτάζοντας σήμερα τη σχέση του με τη Δήμητρα, ο Τριαντάφυλλος προτιμά να κρατά όσα θετικά μοιράστηκαν. Υπάρχουν χωρισμοί που είναι σκληροί. Υπάρχουν χωρισμοί που είναι ωραίοι. Εμείς χωρίσαμε ωραία, κατέληξε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Πάμε Σύση Χριστίδου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντελώς. Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σύση Χριστίδου μιλάει για την αγωνία και τον ενθουσιασμό μιας ακόμη τηλεοπτικής πρόκλησης, αλλά και για όλα όσα έχει μάθει μέσα από τα χρόνια της καθημερινής έκθεσης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με ειλικρίνεια και ωριμότητα, γατάκια εσείς οι ανώριμοι εκεί έξω, εξηγεί γιατί, παρά τη μεγάλη της αγάπη για την τηλεόραση, επιλέγει να κρατά ξεκάθαρα τα όρια ανάμεσα στη δουλειά και στην αυτό που βγάζουν στη σέντρα τα προσωπικά όλων των άλλων, αλλά τα δικά τους είναι ιερά και όσια και δεν τα βγάζουν ποτέ, με βγάζουν από τα ρούχα μου, αλήθεια. Αλήθεια, δηλαδή, η Χριστίδου τώρα βάζει όρια που κάνει ρόμπα όποιον πετάει, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει και ό,τι περπατάει. Λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία και άγχος για τη νέα πρόκληση, λέει, για τη νέα καθημερινή. Αγωνία υπάρχει πάντα και αυτό δεν αλλάζει. Όχι όμως με την έννοια του φόβου. Είναι αυτή η δημιουργική αγωνία που αποτελεί καύσιμο και όρεξη για δουλειά για την όμορφη χρονιά που ακολουθεί για την παρέα μας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η καθημερινή έκθεση, λέει, αλλά και η κριτική που τη συνοδεύει, τι συναισθήματα σας δημιουργούν. Δεν υφίσταται καθολική αποδοχή, λέει, και αυτό είναι εντάξει. Παρ' όλα αυτά είμαι ευγνώμων απέναντι στην κριτική που γίνεται με καλή πρόθεση και ευγένεια. Αυτή η κριτική, λέει, είναι οδηγός μου πολλές φορές.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις, να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας τεοϋπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας τεοϋπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι.

0: ειδικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Η επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο, με λίγο ζόρι Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Καλημέρα σε όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Το email μας το βασικό είναι ertzakinthu@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και ο νέος τρόπος επικοινωνίας είναι και μέσω Viber, όπου στην αναζήτηση γράφετε Ερτ Ζακίνθου και μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Τσακίνθου.
1: Άκου τώρα. Η Σαν, αυτή η πολύ σοβαρή βρετανική εφημερίδα, μιλάμε για σοβαρότατη εφημερίδα, έτσι. Η Σαν, προσέξτε τι λέω, μιλάμε για εφημερίδα τώρα ούτε για να σκουπίζεις τα τζάμια, γιατί ξέρετε οι εφημερίδες καθαρίζουν καλά τα τζάμια. Μπράβο. Ούτε για αυτό δεν κάνει. Λοιπόν, φιλοξενεί, και εμείς εδώ το σηκώνουμε το έργο, όχι εμείς, κάποια τοπικά, εμείς τώρα χαβαλέ κάνουμε, ότι πήγε, λέει, μια Βρετανίδα τουρίστρια και χρειάστηκε, λέει, και ιατρική βοήθεια μετά από επίθεση, προσέξτε, επίθεση που δέχτηκε, μάλλον, μιλάμε τώρα για περιστατωμένα ρεπορτάζ, όχι, μάλλον από λαγοκέφαλο. Έκανε μπάνιο αυτή, πιθανόν να μην έχει ξαναμπεί και στη θάλασσα ποτέ. Κάτι, λέει, τη δάγκωσε, κάτι την τζίμπησε. Και βγήκε τώρα αυτό. Και βγαίνει ο καθένας και λέει, είναι αυτό που λέω εδώ στη Ζάκυνθο. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Το δυσκολότερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις στη Ζάκυνθο είναι να είσαι δημοσιογράφος. Είναι τέτοια η υπερβολή, τέτοιο το ψέμα, τέτοια η παραπληροφόρηση, που πρέπει να το διασταυρώνεις από χίλιες πλευρές. Πήγε τώρα αυτή η Βρετανίδα, γύρισε πίσω, μίλησε σε κάποιον εκεί, στη Σαν, δεν ξέρω εγώ τι, πώς της ήρθε, και λέει, με δάγκωσε, λέει, αυτή δεν έχει πει τώρα τι και πώς. Η ανάπτυξη του θέματος είναι από τα δικά μας, τα τσακάλια εδώ γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτή τη δάγκωσε, λέει, ένα ψάρι, όταν βγήκε από το νερό, τραυματισμένη τώρα, όχι, μιλάμε για. Κόντεψε να χάσει παρανυχίδα, τουλάχιστον. Μιλάμε για τραυματισμό βαρύ. Εγώ απορώ πως δεν μπήκε στην εντατική. Απορώ. Την αφήσανε και έφυγε έτσι. Πώς, γιατί, δηλαδή, αυτή η αναισθησία, δηλαδή. Βγαίνει άλλη, τη βλέπεις, είναι τουλάχιστον έπρεπε να τη λείπει. Λες και τη δάγκωσε σκυλόψαρο, δηλαδή, στην Αυστραλία, και τη έχει φάει κανένα πόδι, κανένα χέρι. Τέτοια έκταση, δηλαδή. Και βγήκε η συγκεκριμένη, λοιπόν, η δαγκωμένη. Τι τραβάμε. Η τσιμπημένη, η δαγκωμένη, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι, και βγήκε το πόρισμα, γιατί. Άμα δεν βγάλει ο Ζακυνθινός πόρισμα, ποιος θα βγάλει. Λαγοκέφαλος. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλος στη Ζάκυνθο, δεν έχει. Όλο το καλοκαίρι δεν εμφανίστηκε πουθενά λαγοκέφαλος. Τώρα πήγε τέλη Σεπτέμβρη να την τσιμπήσει, να την δαγκώσει, γιατί, λέει, ο λαγοκέφαλος, είναι δυνατόν εγώ να μην παίξω στη Ζάκυνθο. Δεν γίνεται. Θα πάω να δαγκώσω μια Βρετανίδα, να παίξω και στη Ζάκυνθο ότι υπάρχει λαγοκέφαλος. Μόνο που είναι από το στομάχι όλο αυτό. Δεν ισχύει τίποτα. Μπορεί να πάτησε καμιά δράκαινα, να πάτησε καμιά, ξέρω εγώ, καμιά χιβάδα, κάνει αυτό. Και βγήκε, γιατί είναι και στη Βρετανία, είναι γνωστοί όλοι. Είναι δεινοί κολυμβητές, όλοι βέβαια, και ξημεροβραδιάζονται μες στη θάλασσα. Αν δεν είσαι στη Βρετανία μες στη θάλασσα, πού θα είσαι, στη Ζάκυνθο και στο Λαγανά. Λοιπόν, πήγε αυτή, λέει, ένιωσε, λέει, ένα ισχυρό δάγκωμα. Ισχυρότερα, ξέρεις τι, να σε δαγκώσει. Το πιθανότερο είναι, ξέρεις, όταν κάνεις μπάνιο εδώ, που είναι κάτι κοκοβάκια μικρά και πάνε και τσιμπάνε όπου έχεις πληγή ή κάνα τέτοιο δάγκωσε. Και βγήκε τώρα λαγοκέφαλος. Θα βγουν ότι ήταν πάνω από ένα μέτρο, ο μεγαλύτερος της Μεσογείου, βρέθηκε στη Ζάκυνθο. Επιτέθηκε, κόντεψε να φάει ολόκληρη την τουρίστρια, να την καταπιεί. Λοιπόν, τόσο. Δύο κεφάλια δεν ξέρουμε. Διδάγκωσε, λες, το μάθες εσύ. Είδες, να, έτσι οι ειδήσεις έτσι βγαίνουν, παιδιά. Είχε και δύο κεφάλια. Το πάρε στο Σταύρο, το μεταφέρουμε κι εμείς. Με πάσα επιφύλαξη, βέβαια, γιατί μπορεί να έχει και τρία. Να μην σταμάταγε στα δύο κεφάλια. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για περιστατικό που έχει, λέει, κινητοποιήσει, λέει, λέει Σαν. Ότι λέει Σαν τώρα ότι έχουν κινητοποιηθεί οι τοπικές αρχές. Γιατί δάγκωσε, δεν ξέρω εγώ τι, μάλλον λαγοκέφαλος με τρία κεφάλια. Δύο είπαμε. Να προσθέσω άλλο ένα, τζάμπα δεν είναι. Τρία κεφάλια. Μην με νοιάζει. Λοιπόν, γιατί, λέει, έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές. Για να ταυτοποιηθεί με ακρίβεια η Σαν τώρα, παιδιά, και το αναπαράγουμε εμείς εδώ. Γιατί μην γράψει κάτι η Σαν και δεν το αναπαράξουμε. Λοιπόν, ότι να δουν τι ψάρι είναι αυτό που τη δάγκωσε. Ούτε στα συμβάντα ημέρας δεν έχει καταγραφεί, έτσι. Για να μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, και πώς θα ακριβώς θα ταυτοποιηθεί το ψάρι που τη δάγκωσε. Για να δω ρε τσακάλια όσοι τα γράφετε. Πώς θα κάνουν ανακρίσεις τα ψάρια, ήσουν εσύ που δάγκωσε την τουρίστρια. Στο Καλαμάκι κολυμπούσε. Το Καλαμάκι είναι γνωστή περιοχή γεμάτη λαγοκέφαλους άλλωστε. Θα βρεθεί και βίντεο λες που βγαίνει έξω με τα αίματα να τρέχουν και τα σκυλόψαρα να γυρίζουν γύρω γύρω. Όλα παίζουνε, όλα παίζουνε. Αυτό εν τω μεταξύ το πήρανε τα νέα και το έκαναν θέμα, σημαία, από τη ΣΑΝ. Τα νέα. Για να καταλάβετε την κατρακύλα μας. Μιλάω για τον κλάδο το δικό μου, για τη βιάτσα τη δικιά μας. Πήρανε τα νέα, τη Βρετανίδα που βγαίνει και λέει ότι τη δάγκωσε ψάρι, ισχυρό δάγκωμα. Και βγήκε και λέει αμέσως μετά από το νερό τραυματισμένη ρε εσύ. Τώρα είναι, είμαστε με τα καλά μας. Βγήκε τραυματισμένη. Κούτσεν, άφησε το πόδι μέσα τώρα. Σου λέω εγώ ρεπορτάζ. Δεν βγήκε. Είχε βουτήξει με τέσσερα πόδια, βγήκε με δύο πόδια, βγήκε με ένα. Και όλα δεν ξέρουμε εμείς το ρεπορτάζ, το ξέρει η ΣΑΝ και τα νέα. Είναι δυνατόν τώρα να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Προσέξτε το. Η ίδια λέει. Άκου, άκου. Δεν μπορώ, ρε. Η ίδια λέει, είπε στους γιατρούς ότι της επιτέθηκε πεσκανδρίτσα. Γιατί η πεσκανδρίτσα είναι γνωστό επιθετικό ψάρι. Ή από σκυλόψαρο θα πας από Καρχαρία, τουλάχιστον τίγρη ή λευκό, και το αμέσως επόμενο επικίνδυνο ψάρι είναι η πεσκανδρίτσα. Σε έχει δαγκώσει πεσκανδρίτσα? Δεν σου είχε επιτεθεί? Δεν το πιστεύω. Ψαρεύεις τόσα χρόνια και δεν έχεις δεθεί επίθεση από πεσκανδρίτσα? Έλα εσύ Σταύρο. Είναι το χειρότερο ψάρι. Η πεσκανδρίτσα μπορεί να του πάρει τη βάρκα να σε ρίξει μέσα να σε φάει. Ξέρεις τι είναι τώρα, ειδικά άμα είναι πάνω από κιλό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.

είπε σκανδρίτσα. Γιατί μιλάμε τώρα, έχουμε απευθυνθεί σε επιστήμονες, δεν γράφουμε το ρεπορτάζ, ειδικά στα νέα. Το γράφουμε έτσι. Είναι γνωστή. Έχει καταγραφεί παγκοσμίως ότι είναι το δεύτερο πιο επιθετικό ψάρι μετά τον καρχαρία. Ούτε φάλαινα όρκα, ούτε μην τα ακούτε αυτά. Αυτά είναι αηδίες. Η Σμέρνα που λέει, αμπούρδες. Η Πεσκανδρίτσα. Και βγήκε η Αγγλίδα και λέει, παιδιά μου, επιτέθηκε η Πεσκανδρίτσα. Όχι, τι λένε τα τσακάλια εδώ. Όχι, δεν είναι Πεσκανδρίτσα. Είναι λαγοκέφαλος. Και ο λαγοκέφαλος λέει, είναι αυτός που δάγκωσε τη Βρετανίδα. Αυτή τώρα τι έγινε? Όταν τη δάγκωσε, ό,τι τη δάγκωσε, αν τη δάγκωσε, αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και πήγε σε ιδιωτική κλινική. Γιατί σε ιδιωτική? Γιατί όλοι οι Βρετανοί σε ιδιωτικές πάνε. Όλοι οι τουρίστες. Και είπε ότι, αυτή πρώτα απ' όλα που ξέρει την Πεσκανδρίτσα, η Βρετανίδα. Για να τα λέμε και πώς είναι. Κάτσε να δω πώς είναι στα αγγλικά, περίμενε.

Λέγεται Kingfisher. Είπε σκανδρίτσα. Πήγε, είπε με διάγκωσε, λέει Kingfisher. Δεν έχει εντωμεταξύ τώρα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν επιτίθεται ποτέ. Γιατί το ψάχνω όσο κάνουμε την πλάκα μας τώρα εδώ. Δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε άνθρωπο. Είναι παντελώς ακίνδυνη η πεσκανδρίτσα για τους λόμενους. Ζει στο βυθό. Δηλαδή να βρεις τώρα εκεί που κολύμπα για αυτή η πεσκανδρίτσα και να τη δαγκώσει, τι να πω τώρα. Και στο καλαμάκι. Λοιπόν, αυτό το πήρε η Σαν, το έκανε Λίσα. Και το πήραν εδώ τα τσακαλάκια οι συνάδελφοι, σε πολλά εισαγωγικά θα τους βάλω, γιατί όταν κάνεις αναπαραγωγή τη Σαν, μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν ασχολείσαι καν, επειδή είναι στη Σαν. Και άρχισαν να βγάζουν αποτελέσματα και πορίσματα ότι είναι λαγοκέφαλος που τη δάγκωσε. Ω Χριστέ μου.

Τώρα ή δράκαινα ή σκορπίνα πρέπει να ήταν, για να τα λέμε και όπως είναι. Ή αυτό που έχω τα κοκοβάκια τα μικρά που έρχονται και σου τρώνε την πληγή όταν κολυμπάς γύρω γύρω. Αυτή μπορεί να το νιώσει ότι της κόψανε το πόδι.

Λοιπόν, χθες φιλοξενήθηκε εδώ στην εκπομπή του Σάκη Νέγκα Zoom στην επικαιρότητα ο Διονύσης Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, έδωσε τις απαντήσεις για το πόρισμα που έχει λάβει από τη διαχειριστική σχετικά με την τηλεμετρία. Έχουν δοθεί απαντήσεις, περιμένουν την απάντηση πλέον πάλι από την Επιτροπή και γίνεται αυτό το γαϊδανάκι τώρα. Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τον αγωγό Γύρη, Λούχα κλπ, βγήκε πάλι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Διονύσης ο Πλέσας, και είπε ότι, παιδιά, δεν έχουμε καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο από καμία παράταξη. Η δύναμη ελπίδας έχει βγει στα κάγκελα και στα κεραμίδια και φωνάζει για το τάδε έργο και το δίνα έργο. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση, έτσι. Γιατί ακόμα δεν έχει καταθέσει, αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Πλέσας, που δεν νομίζω ότι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν θα βγει να κάνει να πει τέτοια πατάτα, αν δεν ίσχυε. Αν εννοώ να κάνει τέτοια πατάτα να πει κάτι που δεν ισχύει, το διόρθωσα. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει υπάρχει επίσημη καταγγελία στο Δήμο από καμία παράταξη. Γιατί η δύναμη ελπίδας δεν κάνει την καταγγελία, πρώτον. Θα τα δούμε αύριο αυτά. Θα δούμε ποιο θα έχουμε από εκεί. Δεύτερον, επειδή είδα ότι ο κύριος Τσουρουνάκης έχει μιλήσει στον Πρίσμα και λέει ότι ζητάμε πολιτικές ευθύνες. Εγώ έχω ξαναπεί για όλους, και όχι μόνο για τον κύριο Τσουρνάκη και τον κύριο Στασινόπουλο, γενικά για όλους όσους ηγούνται πολιτικών σχηματισμών ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα πρωθυπουργούς, πρόεδρους, ό,τι μπορεί να φανταστεί, όλοι την πατάνε από την αυλή τους, από τους συνεργάτες τους. Όλοι, δεν υπάρχει ένας που να αποτελεί εξαίρεση. Ούτε ένας. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα. Λέει ο κύριος Τσουρνάκης στον Πρίσμα ότι ζητάμε πολιτικές ευθύνες. Ότι τι δηλαδή. Άντε, εγώ σου λέω, έτσι, ότι έρχεται η Επιτροπή και λέει, που θα φέρει και αυτή πάλι δεν ξέρω πόσα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από τη ΔΕΙΑΣ και από το Δήμο αντίστοιχα, ανάλογα που απευθύνονται από την Επιτροπή που έκανε τον έλεγχο στη Λούχα, Γύρη κλπ. Θα δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τεθούν, θα τα ελέγξει η Επιτροπή, θα επανέλθει είτε αποδεχόμενη τις απαντήσεις, είτε θα πει όχι, αυτό δεν το αποδέχομαι, θα ξαναπαντήσει η Επιτροπή και θα τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι κάποια στιγμή σε τρία τέρμινα, τέσσερα σαν τις καφετζούδες, γιατί για την τηλεμετρία έκανε 15 μήνες να έρθει πόρισμα, έτσι. Βγαίνει ένα πόρισμα που λέει ότι όλα έγιναν στραβά, ότι επιβεβαιώνονται 100% οι καταγγελίες δύναμης ελπίδας και ότι δεν έβγαινε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και θα απαντήσει λοιπόν η ΔΕΙΑΣ, ότι είναι να απαντήσει και ο Δήμος, έτσι. Άντε, εγώ σου λέω ότι τελικά το τελεσίδικα έχει δίκιο η δύναμη ελπίδας. Τι σημαίνει ζητάμε πολιτικές ευθύνες? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου? Λέει, δεν μιλήσαμε ποτέ για σκάνδαλα. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν βγει στελέχη του και έχουν μιλήσει για σκάνδαλο, έτσι. Πολλά στελέχη του, και στη συνέντευξη που ήταν και ο ίδιος παρόν μίλησαν για σκάνδαλα και για ρεμούλες. Όταν λες ρεμούλα, δεν είναι σκάνδαλο, τι είναι? Η λέξη είναι το πρόβλημα. Όταν λες ρεμούλα, μιλάς για σκάνδαλο. Άρα δεν κατάλαβες, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εκεί. Λοιπόν, λέει ότι, διαβάζω από το Πρίσμα, έτσι, ποτέ δεν μιλήσαμε για υπεύθυνους και ποτέ δεν μιλήσαμε για τις υπηρεσίες και τι ευθύνες έχουν. Όταν λες ρεμούλα για τις υπηρεσίες, το ακούω, εντάξει, okay, για υπεύθυνους 100 φορές, ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος στέει και ποιος στέει, και η ρεμούλα και η ρεμούλα, εγώ, εσύ, αυτός, ο Χατζηπετρής, ο μπάρμπας μου, ο κουνιάδος μου, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος στέει, και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Λοιπόν, και λέει, πολιτικοί, λέει, είμαστε εμείς, δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές και απευθυνόμαστε στους πολιτικούς. Και ξαναρωτάω, ρε παιδί μου, γιατί με χάζω, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει ζητάμε πολιτικές ευθύνες? Άντε, ωραία, και βγαίνει. Σου λέω εγώ το πόρισμα κόντρα τελείως στο Δήμο, υπέρ της δύναμης ελπίδας, 100-0. 100-0 όλα.
και βγαίνει ο Στασιλόπουλος και λέει: ωραία, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Ικανοποιήθηκε η δύναμη ελπίδας? Υπάρχει καμιά συνέπεια? Έχει κάποια επίπτωση αυτό? Ποια είναι η επίπτωση που λέει: αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Μπράβο. Και όταν ζητάς πολιτική ευθύνη, δεν ζητάς τίποτα. Γιατί? Γιατί ο κόσμος θα κρίνει και οι ψηφοφόροι εάν υπάρχει ευθύνη ή όχι, και θα το κρίνει με την ψήφο του. Το ζητάμε πολιτική ευθύνη, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, μπορεί να με χαζώ εγώ, ρε παιδί μου. Να μην φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό μου. Πόσο, για την πολιτική, όσο να πεις, κάπου πάει, κάτι κάνω, κάτι φτάνει. Ή ζητάς, από τη στιγμή που με αναφέρεις σε ρεμούλες, σε χρήματα που έχουν κατασπαταληθεί, το που πάνε τα λεφτά των Ζακυνθινών, γιατί αυτό είναι, αναφέρεσαι σε σκάνδαλο χωρίς να λες τη λέξη. Ο ίδιος ο κύριος Τσουρνάκης δεν θυμάμαι να την έχει, δεν ξέρω, τα στελέχη του σίγουρα. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάζεται να πει σκάνδαλο για να το αναφέρεις. Υπάρχουν, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια, μπορείς να βρεις κι άλλες, και έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς όλοι τους. Απλά αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι από τη στιγμή που θεωρείς ότι έχεις αδειάσει στα στοιχεία, πρώτον, όπως καταγγέλει, όπως λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν τα έχεις καταθέσει επίσημα στο Δήμο να γίνει έρευνα? Μπορεί να γίνει έρευνα, μπορεί να φτάσει μέχρι την αποκεντρωμένη, να φτάσει δεν ξέρω εγώ πού, το Υπουργείο. Γιατί δεν έχει κατατεθεί επίσημα? Και τι σημαίνει ζητώ πολιτική ευθύνη? Αθώνης είναι μια πρακτική η οποία είναι σφαλμένη εντελώς. Γιατί αν υπάρχει κάτι, αθώνης από μόνο σου αυτόν τον οποίο κατηγορείς. Τι σημαίνει ζητώ πολιτική ευθύνη, ρε παιδιά? Τίποτα. Πολιτική ευθύνη είχε και ο Καραμαλής, την οποία ανέλαβε για τα Τέμπη και κατέβηκε και ξαναβγήκε. Αυτό είναι η πολιτική ευθύνη. Δεν πας στα δικαστήρια. Δεν αποδίδεται η πολιτική ευθύνη σε κανένα δικαστήριο. Το λέω γιατί λέμε εκεί μετά αυτό και, ότι δεν είναι έτσι. Καθαρά πράγματα. Απ' την άλλη, το έχω πει, το ξαναλέω, εάν αποδειχθεί ότι η πλευρά της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου τα έχει κάνει σχεδόν σωστά ή σωστά όπως πρέπει, ή έχει μερικές αποκλίσεις που δεν έχουν και πολύ κανένα νόημα, τι θα κάνει μετά ο κύριος Τσουρνάκης και η δύναμη ελπίδας? Θα πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και καθάρισα? Θα βγει να ζητήσει συγγνώμη για τις ρεμούλες, για το ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα? Και αντίστροφα, εάν αποδειχθεί ότι είναι η κατάσταση όπως ακριβώς τη λέει η δύναμη ελπίδας, ο δήμαρχος τι θα κάνει? Θα βγει και θα πει αναλαμβάνω και εγώ την πολιτική ευθύνη? Εάν έχει πληρωθεί το έργο χωρίς να έχει τελειώσει, εάν έχει υπερκοστολογηθεί, εάν. Γιατί όλα τα άλλα τώρα δεν τα ακούω, ότι καθυστέρησε, ότι καλά, εντάξει. Okay. Εκεί μπορεί να βρεθούν χίλιες απαντήσεις σε χίλια ερωτήματα γιατί μπορεί να καθυστερήσει ένα έργο. Εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι είναι ρεμούλα, όπως αποδίδεται ο όρος που αποδίδει η αντιπολίτευση, η δύναμη ελπίδας. Να αποδειχθεί έτσι όμως, τι θα κάνει ο δήμαρχος? Θα παραιτηθεί και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και όλοι? Ή θα πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και δεν τρέχει κάστανο? Γιατί το λέω? Γιατί κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ορισμένα πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και όχι μόνο στη Ζάκυνθο, απλά στη Ζάκυνθο γίνονται δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, όλα στην υπερβολή τους. Ξέρω γιατί, δεν υπάρχει ούτε πολιτική παιδεία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν για το λαγοκέφαλο, σαν αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς για την παραπληροφόρηση και την υπερβολή που υπάρχει σε όλα, που είναι καλό, είναι διασκεδαστικό από τη μία, από την άλλη όταν έχει να κάνει με σοβαρά θέματα είναι πάρα πολύ βλαπτικό, ζημιώνει πάρα πολύ και πιθανόν να είναι και κάτι το οποίο το πληρώνει το νησί σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά άλλη κουβέντα αυτή τώρα, για άλλη ώρα, δεν θα αναπτυχθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα τι σημαίνει, τι είναι πολιτική, ποια είναι η πολιτική ευθύνη, τι είναι πολιτική παιδεία,
πώς αντιμετωπίζει. Είναι αυτό που λέμε, που λέω συχνά, ότι παρακολουθείς ένα δημοτικό συμβούλιο, έχει πότε έχει πάλι ένα έκτακτο, και νομίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν ότι απευθύνονται τουλάχιστον στο μισό πλανήτη, και ότι είναι, πω από τώρα μίλησα και τα έχω κάνει, δηλαδή είμαι εγώ και κανένας άλλος. Προσγειωθείτε, βρείτε τα, καθίστε σε ένα τραπέζι, ρίξτε τους εγωισμούς που ο ένας λέει εγώ θα τον καλέσω και εγώ θα τον καλέσω, και οι δύο εντωμεταξύ όλοι δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο, έτοιμοι να κάτσουν στο τραπέζι. Το ζόρι τους είναι ποιος θα κάνει την πρόσκληση τώρα. Αστιότητες. Δηλαδή, έλα, κόφτε την πλάκα. Εάν πραγματικά θέλετε να πάει μπροστά ο τόπος και αν πραγματικά εννοείτε αυτά που λέτε, και μιλάω κυρίως για τους δύο, για τον Δήμαρχο και τον κύριο Τσουρουνάκη που είναι η μείζον αντιπολίτευση, και θέλετε να κάτσετε, καθίστε. Θέλετε να το κάνουμε εδώ στην ΕΡΤ και ο ΝΕΡ. Θέλετε να έρθετε και οι δύο να κάνετε μια κουβέντα. Έχει σημασία το ποιος θα απευθύνει την πρόσκληση? Καμία.

Και για να το πάμε έτσι, αφού το πιάσαμε στην πολιτική εδώ ζωή του τοπικά, να το απλώσουμε να δούμε τι γίνεται και στην, γενικότερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχουμε νέα δημοσκόπηση. Λοιπόν, έγινε για την ιστοσελίδα politic.gr και την αναφέρω γιατί. Γιατί το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, είναι 5.000. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμπεράσματα έχουν. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,6, ενισχύεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση πάντα της ίδιας εταιρείας, είχε γίνει Σεπτέμβρη, τις αρχές του μήνα δηλαδή. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελλάς με 15,4, χάνει ελάχιστο, χάνει 0,1 έναντι 15,5, και το Πασόκ ανεβαίνει στο 14 από το 13,2. Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό σε ό,τι έχει να κάνει τον δεύτερο και τρίτο και από εκεί και κάτω. Το λέω και το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, τέταρτη είναι η Ελληνική Λύση με 8,6, ΚΚΕ 6,6. Η Ελπίδα για Δημοκρατία πέφτει κι άλλο, πάει στο 4,4. Η Φωνή Λογικής 3,9, με συγχωρείτε. Μέρα 25 3,3. Και στο 3 οριακά να μπει η Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2. Και μετά ακολουθούν Δημοκράτες, Νίκη και λοιπά με κάτω από 1,5. Τώρα, αυτό είναι αν είχαμε εκλογές την Κυριακή. Με την αναγωγή και με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, 29,6 παίρνει η Νέα Δημοκρατία, μακριά από την αυτοδυναμία, έτσι, για να μην παραμυθιάζονται. 15,4 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 14 το Πασόκ, είναι πάρα πολύ κοντά. 8,6 η Ελληνική Λύση, 6,6 το ΚΚΕ, 4,4 η Ελπίδα, 3,9 όπως τα είπαμε, είναι και στην εκτίμηση. Τώρα, τα ενδιαφέροντα κομμάτια είναι τώρα. Στο ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, παραμένει μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,9. Ακολουθεί ο κανένας. Μετά τον κανένα που είναι στο 18,9 είναι ο Τσίπρας με 15,7. Και 5 μονάδες πίσω είναι ο Ανδρουλάκης με 10. Βελόπουλος 5,2, Κουτσούμπας 4,6, Καριστιανού 3,7, Βαρουφάκης, η Λατινοπούλου, η Κωνσταντοπούλου, Κασελάκης, καλά που δεν, γεια σας όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, προσέξτε το σημαντικό και γιατί αναφέρομαι σε αυτή τη δημοσκόπηση. Με ποιο κριτήριο, ρωτήθηκαν 5.000, έτσι δεν είναι μικρό το δείγμα, είναι πολύ μεγάλο. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, είναι βασικότατο ερώτημα. Με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει, θετική ψήφο δηλαδή, αυτό που λένε στα κανάλια θετική ψήφο και ακούτε, λοιπόν είναι ότι εγώ ψηφίζω αυτόν που θέλω να αναλάβει, που θέλω να κυβερνήσει, λέει ότι θα ψηφίσει το 64% με αυτό το κριτήριο. Τιμωρητική ψήφο, δηλαδή τον τιμωρώ για να φύγει και θα πάω να ψηφίσω κάτι άλλο, είναι μόλις το 25%. Είναι τεράστια η διαφορά. Γι' αυτό θα δείτε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εάν θέλουν το καλό τους, και φαντάζομαι ότι αυτό θέλουν, θα αφήσουν την κριτική, την αντιπολιτευτική, ότι α, αυτός είναι, και να οθούν, να προσπαθούν να κερδίσουν την αρνητική ψήφο, γιατί δεν πρόκειται. Είναι πολύ, είναι 25% το ποσοστό της αρνητικής. Το 64% θα ψηφίσει με κριτήριο αυτό που θέλει να κυβερνήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, μετά, για τις μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, το 67% πιστεύει ότι γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος. Και αμέσως μετά το 27% πιστεύει ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Άλλο να χαστούκι. Πολύ σημαντικό για τον τρόπο που σκέφτονται αυτή την περίοδο πάντα. Έτσι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αυτή την περίοδο οι ψηφοφόροι. Τώρα, επίσης πολύ σημαντικό έβριμα.
Στην αξιολόγηση των προτάσεων, εάν είναι ρεαλισμός ή επικοινωνία αυτό που λένε τα κόμματα, φαίνεται ότι μόνο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης είναι αυτή που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή και το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Ότι δηλαδή από όλες τις εξαγγελίες των κομμάτων, αυτή που μπορεί να εφαρμοστεί είναι του ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη και 13ο μισθό σταδιακή επαναφορά. Όλα τα άλλα θεωρούν οι ψηφοφόροι ότι είναι ένα επικοινωνιακό σύνθημα. Χαρακτηριστικά λοιπόν, η πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι στο 57% θεωρεί ο ψηφοφόρος ότι μπορεί να εφαρμοστεί και ότι είναι ένα επικοινωνιακό σύνθημα πιστεύει το 39%. Προσέξτε τώρα τα άλλα. Για το νέο αποταμιευτικό κουμπαρά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στον οποίο καλούνται να συνεισφέρουν και το κράτος και οι γονείς, το 63% πιστεύει ότι είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Άρα δεν πάει καλά. Με το 34% να λέει ότι είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί. Για την Ελλάς του Τσίπρα, η πρόταση για ετήσια πατριωτική εισφορά του 1% στη μεγάλη περιουσία των πολιτών, το 70% πιστεύει ότι είναι επικοινωνιακό σύνθημα και εφαρμόσιμο πιστεύει ότι είναι το μέτρο ένα 27%. Επίσης πολύ σημαντική κάρτα. Πολύ σημαντικό ερώτημα και αυτό. Και δείχνει ξεκάθαρα το τι πιστεύουν οι πολίτες και αν τρώνε το παραμύθι που πουλάει σε εισαγωγικά ο ένας ή ο άλλος.

Και το τελευταίο ερώτημα, το οποίο πάντα παίζει στην κάλπη την τελευταία στιγμή, αλλά δείχνει, αποτυπώνει πραγματικά το τι σκέφτεται ο Έλληνας ψηφοφόρος, είναι αυτό που ακούμε στα κανάλια και λένε ιταλοποίηση της πολιτικής. Τι είναι ιταλοποίηση της πολιτικής? Ότι πολλά κόμματα συγκροτούν μια σταθερή κυβέρνηση. Σταθερή, μια κυβέρνηση. Λοιπόν, το πολλά κόμματα λοιπόν να κυβερνήσουν μαζί το θεωρούν κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα σχεδόν ένα στους δύο, το 47%. Εδώ είναι ντέρμπι. Ενώ ευκαιρία για συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων πιστεύει ότι είναι το 40%. Ντέρμπι, δηλαδή το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία ακουμπάει, όχι δική της, δεν και καλά, την αυτοδυναμία επιζητά το ένα στους δύο ψηφοφόρους, σχεδόν το 47% των ψηφοφόρων. Θέλει μονοκομματική κυβέρνηση. Και το αφήγημα κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης για συνεργασίες, για κυβέρνηση συνεργασίας, με βάση βέβαια τα ποσοστά, μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα, θεωρεί ότι είναι ευκαιρία για συνεργασίες το 40%. Ντέρμπι, ντέρμπι μεγάλο. Και όλα τα προηγούμενα πώς τα πάμε? Άρα, πού καταλήγουμε? Σε αυτό που είχε πει ο Αίμνηστος Φλωράκης, ότι η κάλπη είναι εγκαστρωμένη και κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν οι υπέρηχοι. Οι υπέρηχοι στην προκειμένη περίπτωση είναι οι δημοσκοπήσεις, αλλά σε αυτό το βαθμό, αλλά έχει δίκιο, επιβεβαιώνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

με το Γουίλι το μαύρο θερμαστή από Βλάση Μπονάτσο θα σας χαιρετήσουμε. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Μια χαρά είναι η μέρα, φθινοπορεινή, ωραία. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση του τίμου του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή η τιμή του καυσίμου βρίσκεται στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργεί δημοσιονομικό κενό. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντιληφθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Τον Ασπρόπυργο επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός, το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Είχαμε δύο εισηγήσεις για να κλείσει η κλινική μετά τους ελέγχους και από την Περιφέρεια και από την Επιτροπή Διαφάνειας, ανέφερε στο Earth News Radio η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Όταν υπάρχουν χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφάσισε για αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς αλλά και άλλοι υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, εξήγησε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Δύο τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά έγιναν το πρωί, ένα στην εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δόθηκε χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Λόγω της διενέργειας ελέγχου, στο κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
0: για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός

0: αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ερτ Ζακίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια. Κάνω λογοπαίγνια με τα τραγούδια. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Να μην παρασυρώμαστε συνέχεια από την τρέχουσα τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και να αναλωνόμαστε κοινώς στα ίδια και τα ίδια. Λίγη υπομονή και θα μάθετε και θα ακούσετε πολύ περισσότερο. Στην επιμέλεια του ήχου, Άρτη Αφιχθής, δεν σας λέω από πού, το Βυσάκι, με συγχωρείτε, ο Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Στις μουσικές επιλογές ή αλλιώς στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Άννα Καποδίστρια. Στο μικρόφωνο ή τα μικρόφωνα, Σάκης Νέγκας. Θα μου πείτε κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ξέρω εγώ, θα δείξει. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Άκου Τώρα 9 με 11. Είναι και σήμερα κοντά σας η Έρτη Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα 11 με 12. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, για να μην έχει κανένας παράπονο. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και σήμερα είναι Τρίτη, ευτυχώς, όχι Τρίτη και 13 για τους προληπτικούς. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και έχει μείνει μία και καμία ή μία και μία για να μας αποχαιρετήσει 20 Σεπτεμβρίου ως ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση «ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει συναμανασία». Σημασία που λέγει μια ψυχή. Επίσης, τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthu@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται στην ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, τα αποκαλούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωση,

0: σε Facebook, Instagram, X και TikTok, TikToker και Instagrammer, influencers, followers και όλα τα υπόλοιπα εσύ, superstar. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Μια πάντοτε επίκαιρη συνέντευξη για τα περιβαλλοντικά θέματα στη Ζάκυνθο με ιδιαίτερη έμφαση στο θαλάσσιο πάρκο αλλά και στις νήσους τροφάδες που αποτελούν ένα ξεχωριστό οικολογικό, ιστορικό και πολιτιστικό κομμάτι του πάρκου και του νησιού μας μαζί, θα παραχωρήσει ευθύς αμέσως, ζωντανά παρακαλώ, στο στούντιο της ΕΡΤ Ζάκυνθο και στην εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα η γνωστή βιολόγος, περιβαλλοντολόγος Άντα Βλαχούτσικου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις που μετά από πολύ καιρό η αλήθεια είναι βρίσκεται εδώ σε γνώριμα λιμέρια. Ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και την ευχαριστούμε πολύ. Άντα Βλαχούτσικου, θαλάσσιο πάρκο, κίνηση άμμου για Λατινά. Καλημέρα Άντα, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Έχει φέρει εδώ μαζί της φωτογραφίες, βιβλία, εφημερίδες. Ό,τι φανταστήκα ο καθής. Έχει έρθει δηλαδή οργανωμένη. Καλημέρα Άντα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι χαρούμενη ότι είμαστε πάλι μαζί. Γιατί θυμάμαι όποια...
0: Ναι, εμείς οι δύο μόνο.
1: Εδώ στην εκπομπή και θα ξανακάνουμε μια εκπομπή μαζί. Γιατί όποιες εκπομπές έχω κάνει μαζί σου, πάντα τις θεώρησα πολύ επικοδομητικές και γεμάτες προτάσεις και ελπίδα. Και όχι μόνο...
0: Με καλοπιάνει, έτσι?
1: Όχι, δεν καλοπιάνω. Ο συνδυασμός νομίζω και των δυο μας
0: αστείο
1: μας πάει
0: ποσό.
1: σε θετικά αποτελέσματα. Εδώ θέλω να πω, θα πω πράγματα και θα πούμε οι δυο μας πράγματα τα οποία ίσως σοκάρουν, τα οποία ίσως κάνουν να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία.
0: Με διαφορετικό μάτι, ναι.
1: Ναι. Και μερικές φορές ένα σοκ είναι απαραίτητο στην αρχή για να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή,
0: σοκ,
1: ναι, αλλαγή στάσης και μια ενθάρρυνση στο να ξανανιώσουμε υπεύθυνοι για κάποια πράγματα που μας αφορούν.
0: Ναι. Δεν θέλω να καθοδηγήσω τις σκέψεις ούτε να σε διακόπτω με πολλά ερωτήματα. Καθώς είναι και περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος, από πού θες να ξεκινήσουμε? Καταρχάς, όλο αυτό το καιρό που έχουμε να τα πούμε από κοντά, τι έκανες?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτά.
0: Όχι, τι έκανες?
1: Είναι πολλά, ναι, πολλά και διάφορα αυτά που κάνω, ναι. Αυτό που αξίζει να θυμίσουμε στον κόσμο, ναι, που, ναι, ίσως δεν με έχει ακούσει και με ακούει για πρώτη φορά,
0: δεν νομίζω,
1: είναι ότι είμαι από αυτά τα άτομα που ήρθαν στη δεκαετία του 80 στο νησί και είμαι η πρώτη που κατέγραψα αναλυτικά τον πληθυσμό των φωκών της Μεσογειακής Φωκιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και με το ρόλο
0: στα
1: αυτό...
0: Στα δυτικά του νησιού Μεσογειακή Φωκιά. Γιατί ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Μεσογειακή Φωκιά στη Ζάκυνθος, μονάχους.
1: Όπου και αυτή...
0: Με μικρό πληθυσμό, έτσι.
1: Έχει σοβαρά θέματα και προκλήσεις. Και πάντα λέω ότι πάρα πολλά από τα θέματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν γιατί απλώς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Πάρα πολλά από τα θέματα που έχουμε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αλλάξουμε. Και αυτό προσπάθησα να δείξω στους Δακινθινούς όταν το 2015 η Μεντασέτ με έβαλε να κάνω μια καταγραφή της κατάστασης του πάρκου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς που ήρθαμε τη δεκαετία του 80 και είπαμε όπα, εδώ είναι ένας παράδεισος, εδώ είναι ένας φυσικός πλούτος ο οποίος χρειάζεται να διατηρηθεί. Και είχε προηγηθεί η ανακάλυψη της Χελώνας από τον Μαργαριτούλη και υπήρχαν ήδη κάποια πρώτα μέτρα και μετά κυριολεκτικά αφιέρωσα 10 χρόνια της ζωής μου μαζί με άλλους.
0: Ναι.
1: Και πολεμήσαμε και φτιάξαμε ένα πάρκο από το τίποτα, από μια κοινή γνώμη που ουσιαστικά ήταν εναντίον αυτής της ιστορίας.
0: Και άρα δεν πήγε στράφη αυτός ο αγώνας.
1: Δεν πήγε στράφη αυτός ο αγώνας. Θα έλεγα όμως
0: με
1: ότι...
0: Με τα μπρος και τα πίσω, τα σκαμπανεβάσματα, τα όποια προβλήματα και εμπόδια.
1: Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με το Γιάννη τον Παντή.
0: Τον αείμνηστο Γιάννη Παντή.
1: Ναι. Ο οποίος πραγματικά έσκυψε...
0: Έφυγε άδικα από τη ζωή και προώρα.
1: Ναι. Ναι. Αιωνία του η μνήμη.
0: Είναι ο πρώτος πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, του οποίου υπήρξες σύμβουλος, Άντα Βλαχούτσικου.
1: Ναι. και πραγματικά έσκυψε πάνω από αυτή την υπόθεση και μέσα στην πρώτη στη θητεία του κατάφερε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλήθεια είναι, ναι.
1: Όμως δυστυχώς μετά από αυτόν ήρθε η κυρία Καραγκούνη,
0: ναι,
1: που
0: βέβαια.
1: Και αυτή ακόμα με έναν άλλο τρόπο, πιο αυταρχικό και όχι τόσο όπως ο Παντής τους έβαζε όλους μέσα, έπαιρνε τη γνώμη όλων. Εκείνη ήξερε πιο πολύ τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει, αλλά πάλι ήταν δεσμευμένη στο να παραχθεί ένα έργο.
0: Μετά επί την των ημερών της κυρίας Καραγκούνης, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, πολλές φορές δεν τηρώ αυτά που λέω, κατάφερε και βρήκε τη χρυσή τεμή σε σχέση με τα θέρετα της Δάφνης και τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής. Ισχύει. Επειδή το έχω ζήσει από κοντά και το έχω καλύψει και δημοσιογραφικά, κατάφερε και βρήκε μια χρυσή τομή. Ειδικά για την περιοχή της Δάφνης, επαναλαμβάνω, τα θέρετα εκεί και τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής. Ελπίζω να το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι μια, αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τη Δάφνη.
0: Ναι.
1: Αξίζει. Κυριολεκτικά αξίζει.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει πάρα πολλά να διδάξει. Αλλά για να είμαστε πιο συνοπτικοί, μετά την Καραγκούνη αρχίζει δυστυχώς
0: η αντίστροφη μέτρηση,
1: η αντίστροφη πορεία,
0: η καθοδική πορεία.
1: Όπου έχουμε καταλήξει σε έναν φορέα ο οποίος έχει γίνει.
0: Να μην ξεχνάμε και τη θητεία του Δρόσου Κουτσούμπα.
1: Ναι, καταστροφή.
0: Στο φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Ζάκυνθο.
1: Μέσα σε αυτή τη θητεία περάσαν από τα χέρια του φορέα και των πανεπιστήμιων γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά δεν είδαμε εδώ στη Ζάκυνθο τίποτα.
0: Γιατί θεωρείς καταστροφική την περίοδο εκείνη, τον ημερό του Δρόσου Κουτσούμπα στο Θαλάσσιο Πάρκο?
1: Γιατί καταρχήν ένας οργιασμός παράνομων χτιρίων και δραστηριοτήτων
0: έλαβε χώρα τότε.
1: Έλαβε χώρα σε όλο αυτό το διάστημα, όπως συνεχίζει και λαμβάνει και τώρα. Το πάρκο που εμείς θεσπίσαμε το 99 με τον πάρκο σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Έχουν χτιστεί και γίνει απίστευτες παρανομίες σε όλα τα μέρη με την ανοχή του πάρκου. Επίσης πάρα πολλά λεφτά σε επιστημονικές μελέτες του στυλ αν υπάρχουν φάλαινες μέσα στον κόλπο του Λαγανά, όπου ξέρουμε ότι οι φάλαινες που υπάρχουν στην περιοχή ζουν σε χιλιάδες μέτρα βάθος και ο κόλπος του Λαγανά έχει μέγιστο βάθος 40 μέτρα. Δηλαδή μελέτες, ενώ ο κυρίαρχος στόχος του πάρκου, και το βλέπεις σε αυτά τα πρώτα δημοσιεύματα που είχε κάνει ο Παντής, αλλά και σε ένα βιβλίο που είχα γράψει πριν ακόμα δημιουργηθεί,
0: ναι, έχεις
1: το
0: μπροστά
1: πάρκο,
0: σε αυτό το βιβλίο με τίτλο
1: «Ένα βιώσιμο θαλάσσιο πάρκο στη Ζάκυνθο». Για να είναι βιώσιμο...
0: Πότε εκδόθηκε το βιβλίο αυτό?
1: Τον Απρίλιο του 99, τον Δεκέμβριο δημιουργείται το πάρκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να βλέπετε ότι υπήρξε μεγάλος αγώνας.
0: Εννοείται.
1: Πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, πολλών χρόνων. Και γι' αυτό πάντα λέω στα άτομα που λένε «Μα αυτό δεν γίνεται».
0: Κι όμως έγινε.
1: Όχι, γίνεται. Αν επιμένεις σε κάτι και είσαι συστηματικός και συμπεριλαμβάνει.
0: Παρά τις αντιδράσεις επιχειρηματιών, ιδιοκτητών γης στην επίμαχη περιοχή κτλ., σταδιακά καθιερώθηκε το θαλάσσιο πάρκο στη συνείδηση του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Και λειτουργήσε θετικά σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο, στο τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Και το
0: και
1: μήνυμα.
0: Πολύ περισσότερο στην προστασία ενός σπάνιου και προϊστορικού είδους, όπως η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα.
1: Και η φώκια. Τότε λοιπόν ήδη είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος όπου αυτό το πάρκο πραγματικά θα λειτουργήσει για την προστασία της φύσης και θα αναδείξει τη Ζάκυνθο και θα στηρίξει τον τόπιο πληθυσμό θα είναι αν υπάρχουν μέτρα χρηματοδότησης στους ντόπιους που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Οι μελέτες λοιπόν, για να γυρίσουμε επί Κουτσούμπα, πηγαίνανε σε διάφορες έρευνες. Έρευνες σε τέτοιας κακής ποιότητας που, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έρευνα που έγινε στις Αμοθήνες άφησε απ' έξω ένα από τα κυριότερα
0: δέντρα. Στις Αμοθήνες, δέντρα, στο Καλαμάκι.
1: Ναι, που είναι ο κέδρος, που ο κέδρος είναι απειλούμενο είδος υπό εξαφάνιση και δεν το χαρτογραφήσανε καν, δεν το βάλανε καν στη λίστα.
0: Βέβαια δεν έχουμε εδώ και την αντίθετη άποψη. Για να προκειμένου τον κύριο Κουτσούμπα.
1: Δεν πειράζει, δεν θέλω να προσωποποιήσω το θέμα σε καμία περίπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοώ για μια εποχή, για μια 15ετία και πού πήγε. Και καταλήξαμε από εκεί που πρέπει να έχουμε 64 φύλακες μάχημους, 24 ώρες το 24ωρο, ένα σημαντικό φορέα χρηματοδότησης και...
0: Να μην υπάρχουν φύλακες στα φυλάκια.
1: Να μην υπάρχουν.
0: Ελάχιστε το άρθρο.
1: Αλλά αντίθετα να έχει το πάρκο γύρω στους 30 υπαλλήλους που κάθονται στα γραφεία.
0: Καλό είναι να προσέχουμε τι λέμε. Και σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, μπορεί να δουλεύουν εκεί που κάθονται.
0: Δεν υιοθετούμε σαν εκπομπή.
1: Μπορεί να δουλεύουν εκεί που κάθονται, αλλά δεν είναι μάχημοι στην παραλία.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ήθελες να πεις.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Να πούμε τον τώρα πια, δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, υπάρχει ο ΦΠΚΑ.
1: Ο ΦΠΚΑ.
0: Για παράδειγμα, στα Ιόνια
1: Νησιά. Είναι το επόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα στην Ελλάδα.
0: Με έδρα τη Ζάκυνθο. Και υπεύθυνο σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με το Θαλάσσιο Πάρκο και τον ΦΠΚΑ που έχει έδρα τη Ζάκυνθο είναι ο Λοράν Σορμπέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που εγώ έχω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι ότι πέρασε αυτό το νομοσχέδιο για το περιβάλλον στο πρώτο lockdown, όπου όλοι μας είχαμε την προσοχή μας στραμμένη προς τον κορονοϊό του ΦΠΚΑ, αλλά και όλος ο νόμος του περιβάλλοντος άλλαξε, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις επεμβάσεις που καταστρέφουν την φύση, δηλαδή τις επεμβάσεις με τις ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα, τις επεμβάσεις στην παράκτεια ζώνη, την ιδιωτικοποίηση των παραλιών. Όλα αυτά περάσανε στα μουλοχτά και στα γρήγορα. Εδώ είχα πλησιάσει εγώ τότε τον βουλευτή μας, τον Ακτύπη, και του είχα πει πρόσεξε. Αυτό που πάτε να ψηφίσετε είναι εγκληματικό. Καταστρέφει τη δουλειά που έγινε επί δεκαετίες και γύρισε το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας της χώρας πίσω στη δεκαετία του 60. Όλη η απάντηση πάντα ήταν «μα πρέπει τα πράγματα και η ανάπτυξη να γίνεται πιο γρήγορα και να μην κολλησιάργει στη γραφειοκρατία». Αυτό είναι πάντα το μεγάλο επιχείρημα. Άρα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου σε καμία περίπτωση ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου δεν είναι αποτελεσματικός, είτε στο να σταματάει παράνομες δραστηριότητες, είτε στο να συνδράμει σε μία βιώσιμη ανάπτυξη της Ζακύνθου. Είναι απόν παντού, σε όλα είναι απόν. Πού είναι η γνώμη? Γίνεται μία μεγάλη καταιγίδα, ας πούμε, το χειμώνα. Γιατί έχουμε κάνει την κίνηση της άμμου. Φεύγει άμμος από τις παραλίες.
0: Κίνηση άμμου Ζακύνθου.
1: Αρχίζουν κάποια έργα αποκατάστασης του Δήμου. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε ένας φορέας διαχείρισης να ενημερώσει το Δήμαρχο, να κάνει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς διαχειριζόμαστε την άμμο.
0: Και ενώ είναι έντονο το πρόβλημα διάβρωσης σε αρκετές ακτές του νησιού, μεταξύ αυτών και στο βιότοπο.
1: Ακριβώς. Και συνεχίζει.
0: Στη Δάφνη, στο Γέρακα.
1: Και συνεχίζει.
0: Στα Σεκάνια.
1: Και δεν γίνεται μια κίνηση του πώς θα σώσουμε την άμμο, που υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις άλλη μια εκπομπή, μπορούμε να την αφιερώσουμε στη διαχείριση της άμμου.
0: Και μόνο το σύστημα αμμοθυνών που υπάρχει στο Καλαμάκι λειτουργεί αντιδιαβρωτικά για την παραλία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Αν και στις αμμοθύνες έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις.
1: Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν αναστρέψιμες λύσεις. Και τώρα ας έρθουμε στην εποχή. Η εποχή είναι φθινόπωρα. Ναι. Τα πουλιά περνάνε.
0: Ναι. Και πού πάνε?
1: Πάνε στη Βόρεια. Αυτή τη στιγμή έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη,
0: ναι,
1: και πάνε προς την Αφρική. Πάνε να χειμωνιάσουν στην Αφρική.
0: Με ενδιάμεσο σταθμό της Νήσους Στροφάδες.
1: Ακριβώς. Αλλά και τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος και οι Στροφάδες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός σταθμός όπου τα πουλιά θα ξεκουραστούν και θα φάνε και θα πάρουν δυνάμεις για να κάνουν μετά το τεράστιο ταξίδι, να διασχίσουν όλη τη Μεσόγειο και μετά να πάνε στις βόρειες ακτές της Αφρικής και να διασκορπιστούν, πάνε μέχρι το Μαρόκο. Αυτή είναι η πορεία, τέλος πάντων, που θα πάρουν τα πουλιά από εδώ πέρα. Σάκη, έχει συνειδητοποιήσει πόσο έχουν μειωθεί τα πουλιά?
0: Μιλάμε για τριγώνια, έτσι.
1: Τριγώνια, ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για το τριγώνι.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ λατρεύουμε εδώ,
0: ναι,
1: στη Ζάκυνθο. Και γιατί το λατρεύουμε?
0: Λατρεύουμε,
1: ξέρεις,
0: να το μισούμε και μισούμε να το λατρεύουμε.
1: Όχι, όχι. Γιατί το λατρεύουμε? Γνωρίζεις?
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Μήπως ξέρει ο Σταύρος Νιβέρης, γιατί λατρεύουμε το τριγώνι, επειδή είναι νόστιμο.
1: Μας λέει όχι, ακριβώς, έχει δίκιο. Γιατί το τριγώνι ήταν πάρα πολύ σημαντική πηγή τροφής για τους ζακυνθινούς, ειδικά στις δυτικές ακτές. Ήταν πολύ σημαντικό όταν περνάγανε να πιάσουν όσο γίνεται περισσότερα, τα οποία μετά τα βάζανε σε βαρέλια και τα παστώνανε για να μπορούν να έχουν κάτι να φάνε. Αυτά δεν κάνω να τα ξεχνάμε. Γιατί λέμε, γιατί είναι έτσι λυσσοσμένοι, ζακυνθινοί. Μα έρχεται από, από ένα μήνυμα, ας πούμε, στο DNA μας, στην προϊστορία μας, ότι εδώ πέρα πεινάγαμε. Αν δεν καταφέρναμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα.
0: Κάποτε το κυνήγι ήταν θέμα επιβίωσης. Σήμερα είναι χόμπι και μόνο. Και ενίοτε κοστίζει και πολύ.
1: Και γι' αυτό το λόγο.
0: Και το ψάρεμα επίσης. Και... που συνεχίζει να είναι σε κάποιες περιπτώσεις μέσω επιβίωσης.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα πάρκο που έχει αποτύχει στο να μπορεί αποτελεσματικά να φυλάει το βιότοπο του και στις δραστηριότητες του κυνηγιού. Έχουμε τους, μετράω συμμάχους τώρα, έχουμε τους κυνηγούς οι οποίοι είναι οι μόνοι που βγαίνουν έξω στη φύση, που έχουν μια επαφή με τη φύση και που τους ενδιαφέρει να συνεχίσει να υπάρχει θύραμα για να μπορούν να κυνηγάνε. Έχουμε ποιους άλλους έχουμε. Έχουμε τους φιλόζωους που παλεύουν στο να υπάρχει αγάπη προς τα ζώα και να διεκπαιρώνονται οι νόμοι σεβασμού του πώς κρατάμε τα ζώα και να μην υποφέρουν τα ζώα. Ποιον άλλον έχουμε σύμμαχο?
0: Τους οικολόγους.
1: Για τη φύση, τους οικολόγους, ανθρώπους τρελούς ίσως και σαν και εμένα, αναρχικούς, έξω από το σύστημα, που μπορούν να λένε τα πράγματα.
0: Πολλές φορές κατηγορούνται για το αντίθετο, και οι οικολόγοι και οι φιλόζωοι. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Λοιπόν, και μεταξύ τους υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και σήμερα είναι ένα κάλεσμα. Γιατί είναι ένα κάλεσμα? Έχεις καμιά ιδέα γιατί είναι ένα κάλεσμα? Γιατί από τα 10 τριγώνια έχουν μείνει τα 2.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από τα 10 τριγώνια έχουν μείνει τα 2. Στην Αμερική,
0: με λίγα λόγια, έχει μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός των τριγωνιών.
1: 80%. Με τεκμηριωμένες έρευνες. Λοιπόν, στην Αμερική εξαφανίστηκε το τριγώνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Αμερική το τριγώνι εξαφανίστηκε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 70 ή 60.
0: Ναι.
1: Έχουν δει, έχουν κάνει μελέτες και έχουν έρθει σε απίστευτα αποτελέσματα το τι φρικτή επίπτωση στο περιβάλλον είχε η εξαφάνιση του τριγωνιού. Καταρχήν...
0: αυτή η μείωση κατά 80%, δεν ξέρω, σε τι οφείλεται, στο κυνηγί?
1: Θα το πούμε.
0: Στην
1: και
0: κλιματική
1: αυτό.
0: Αλλαγή.
1: Θα το πούμε και αυτό. Ναι. Θα το πούμε και αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι χρειάζεται να γίνουμε όλοι σύμμαχοι και να κάνουμε κάτι να μπορέσουν να υπάρχουν και να αναπτυχθούν πάλι τα πουλιά. Γιατί στην Αμερική αποδείξανε ότι οι φωτιές στα δάση πυκνώσανε γιατί μειωθήκαν τα τριγώνια. Γιατί τα τριγώνια σχηματίζανε πάρα πολύ μεγάλα σμήνη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα μεγάλα σμήνη, εκεί που κατεβαίνανε, βαραίνανε το δέντρο και τα ξερά φύλλα πέφταν κάτω, και έτσι γινόταν ένας καθαρισμός του δάσους. Επίσης, στα μέρη που κουρνιάζανε για πολλές μέρες, από τα κόπρανά τους γινόντουσαν λίπασμα.
0: Ναι.
1: Αλλά επίσης σκοτώνανε τη βλάστηση γύρω-γύρω, δημιουργώντας ανοίγματα μέσα στο δάσος, ώστε η φωτιά να μην περνάει. Πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Επίσης,
0: δεν είναι ευρέως γνωστά όλα αυτά.
1: Άλλαξε η σύσταση των δασών της Αμερικής από τότε που εξαφανίστηκε το τριγώνι. Γιατί το τριγώνι έτρωγε ένα συγκεκριμένο καρπό από ένα συγκεκριμένο δέντρο, και εφόσον δεν είναι πια εκεί και δεν τον τρώει αυτόν τον καρπό, έχουν τώρα αυξηθεί άλλα. Έχει αυξηθεί αυτό το δέντρο πάλι μέσα στα δάση της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Με κακή επίπτωση όμως, γιατί έχει μειώσει κάποια άλλα και τα λοιπά. Άρα, όταν εξαφανίζεται κάτι, μειώνεται η αυτοδιαχειριστική ικανότητα της φύσης.
0: Της φύσης. Είτε μιλάμε για τη χλωρίδα είτε για την πανίδα. Αυτά είναι καλλιλένδετα μεταξύ τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια. Και ισχύει και στη Ζάκυνθο. Μα, λέμε αυξημένες φωτιές. Και όλοι, α, δεν έχουμε αρκετά αεροπλάνα. Α, δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Α, δεν έχουμε. Όλοι συγκεντρωνόμαστε στην τεχνικό τρόπο του πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φωτιά. Και κανένας μας δεν έχει σκύψει από πάνω να δει τι άλλαξε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε τώρα τόσο πολλές φωτιές και δεν είχαμε παλιά? Είχαν πάντα φωτιές, είναι κομμάτι του μεσογειακού οικοσυστήματος. Αλλά όχι σε αυτή την ένταση και με αυτή τη λύσα. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Για να σου θες να σου πω. Δεν υπάρχουν πια βοσκοί. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι που διασχίζουν το δάσος και το παρατηρούν. Έχουμε μειώσει το ρόλο του δασοφύλακα. Δεν υπάρχουν αρκετοί δασοφύλακες.
0: Ή και καθόλου.
1: Ή και καθόλου. Δεν υπάρχουν πια πουλιά. Έχουν μειωθεί 80%, τα περισσότερα είδη στην Ελλάδα, 80%, υπάρχουν μερικά που είναι 97%, δηλαδή θα εξαφανιστούν στα επόμενα 3 με 5 χρόνια, και είναι άλλα που είναι στα 60%, κάτω από 60% δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε τα μισά πουλιά και λιγότερο από τα μισά από ό,τι είχαμε. Το πουλί περνάει μέσα από το δέντρο. Το δέντρο μένει ζωντανό, τα κλαδιά του τα ξερά πέφτουν κάτω, καθαρίζει το δάσος.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους παράγοντες είναι σημαντικό να τους ξαναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Είσαι πηγή γνώσεων, Άντα Βλαχούτσικο. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, είναι απαραίτητο γι' αυτό. Και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, δρεμύτεροι.

0: Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζακίνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα». Φιλοξενούμενη σήμερα στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου και στην εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» είναι η βιολόγος, περιβαλλοντολόγος, το είπα, Άντα Βλαχούτσικου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα και αποκαλυπτική μαζί. Κάτι συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος Άντα Βλαχούτσικου. Δεν ξέρω αν θέλεις να το θίξεις και στον αέρα, με δύο λόγια. Περί ενδεχόμενης αλλαγής ή μάλλον προωθούμενης αλλαγής του Προεδρικού Διατάγματος σε σχέση με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που συνδέεται άμεσα προφανώς με τη δημιουργία, για παράδειγμα, του Θαλασσίου Πάρκου στο Ιόνιο, που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, όπως κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το θαλάσσιο, στο Αιγαίο, με το Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου, τα δύο θαλάσσια πάρκα. Και τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο, και αν έχει γίνει στην πράξη διαβούλευση, και αν το βιότοπος χαθεί μέσα σε αυτό το.
1: Αυτό είναι το
0: μέσα
1: θέμα.
0: Σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν γίνεται πια διαβούλευση. Γίνεται μια τόσο σημαντική αλλαγή, και αντί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου να έχει πάρει μια πρωτοβουλία και να καλέσει τους ανθρώπους, τους ντόπιους που είναι μέσα στο πεδίο, ο ψαράς δεν θα μπει στην πλατφόρμα του ίντερνετ που έχει ανακοινώσει
0: ο ψαράς, ο βοσκός, ο
1: ΦΠΚ, ότι να βάλετε τις προτάσεις σας
0: ηλεκτρονικά. Και ποιος το ξέρει τώρα.
1: Οι τοπικές οικολογικές οργανώσεις. Sorry. Κάθονται κάθε μέρα και τσεκάρουν στο ίντερνετ αυτές τις πλατφόρμες. Όχι βέβαια. Άνθρωποι σαν και εμένα που τώρα ζω στην Αυστρία, αλλά έχω απίστευτη πείρα του όλου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, το οποίο το παρακολουθώ στενά, το βιότοπο, και τον γνωρίζω καλά επί δεκαετίες. Όλα αυτά τα άτομα έπρεπε να έχουν καλεστεί και έπρεπε να έχουν καταγραφεί.
0: Τι ενημέρωση έχεις από αυτού, με δύο λόγια?
1: Καμία.
0: Έχει να κάνει όντως με τη δημιουργία του Θαλασσίου Πάρκου Ιωνίου, όπως αντίστοιχα και στο Αιγαίο?
1: Δεν έχω καμία ενημέρωση. Να πάρετε τηλέφωνο τους υπεύθυνους φορείς και να πληροφορηθείτε ανάλογα.
0: Κοιτάξτε, χρειάζεται μια. Ναι, είχαμε πρόσφατα έναν εκπρόσωπο του Θαλασσίου Πάρκου στη Ζάκυνθο, τον κύριο Δημητριάδη, καλεσμένο εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζάκυνθου, αλλά δεν είναι και εύκολη πρόσβαση. Πρέπει να στέλνεις mail, να εγκριθεί η σχετική συνέντευξη.
1: Ακριβώς.
0: Έχω πάντως και εγώ την άποψη, και θα το πω, δεν με νοιάζει, και παίρνω και την ευθύνη, ότι όντως σε σχέση με την τωρινή κατάσταση έχει ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα, όπως ο καθένας το θέλει, το εκφράζει, το ερμηνεύει κτλ. Το Θαλάσσιο Πάρκο. Σε διοικητικό επίπεδο και όχι μόνο.
1: Αυτό δεν
0: πολύ περισσότερο αυτό κακό. Έγινε με τη σύσταση και δημιουργία του ΦΠΚ. Με έδρα της Ζάκυνθος σε σχέση με τα Ιόνια νησιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Συγγνώμη. Δεν είναι κακό το ότι είναι μέρος του συστήματος.
0: Πολύ κακό από ένα σημείο και μετά. Γίνεται ένα με το σύστημα. Ενδεχομένως και αν μπορεί εσύ να εννοείς άλλο σύστημα και άλλο εγώ.
1: Ναι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα εγώ να γίνεται ένα με το σύστημα. Πρόβλημα έχω όταν οι στόχοι του ούθου που ζουν, αυτό το σύστημα δεν τους υπηρετεί πια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, μην μείνουμε στα προβλήματα. Πάμε εδώ πέρα σε προτάσεις και σε πώς μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα και να πάμε έτσι σε κάτι πιο... Είχα πει λοιπόν ότι υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις σύμμαχοι για τα πουλιά που έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Εγώ προτείνω σε αυτούς τους σύμμαχους, και τώρα θα γελάσεις πάρα πολύ, έχω μια πολύ ωραία ιστορία. Είπαμε λοιπόν ότι οι σύμμαχοι είναι οι κυνηγοί, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου,
0: λέμε τώρα,
1: οι περιβαλλοντολόγοι και οι φιλόζωοι. Σωστά.
0: Και όλοι οι ενεργοί πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα και όχι μόνο σε τελευταία ανάλυση.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίζεις, ας πούμε, και μιλάς με κάποιον πολίτη και λες έχουν μειωθεί τα πουλιά, από τα 10 πουλιά έχουν μείνει τα 2. Γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα, εντάξει. Σου λέει ο πολίτης, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, που μπορεί αυτός ο ίδιος να ρίχνει λοιπάσματα στο χωράφι του, και τα λοιπάσματα σκοτώνουν και τα φυτοφάρμακα, αλλά και τα λοιπάσματα.
0: Να ραντίζει.
1: Όχι μόνο τα φυτοφάρμακα, και τα λιπάσματα, και τα λιπάσματα σκοτώνουν.
0: Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θα πει αυτό ότι ο ίδιος ναι. Διαχειρίζεται έτσι το χωράφι του ώστε να πεθάνουν όλα τα έντομα που τρώνε τα πουλιά και να μην υπάρχει χώρος για τα πουλιά να φάνε και να πιούνε. Θα πει φταίνει η κυνηγή. Ναι. Η κυνηγή είναι αυτή που
0: εξολοθρεύουν τα
1: πουλιά
0: και γι' αυτό έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
1: Και γι' αυτό έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
0: Εξήγησες όμως πριν ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Λοιπόν, μετά πάμε. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο έτσι. Ο καθένας μας έχει συμβάλει. Όπως αυτός που ρίχνει το λίπασμα και το φυτοφάρμακο και το χορτό, ειδικά αυτό που καίει τα χόρτα, που είναι μεγάλο θάνατος. Έτσι και ο κυνηγός, πας στον κυνηγό και του λες: κυνηγέ μου, γιατί έχουν μείνει 10, γιατί μου σκοτώνεις τα 2 τελευταία, γιατί δεν κάθεσαι εδώ στη Ζάκυνθο και να κάνεις ένα κυνηγή, μια αυτοδιαχείριση και να σκοτώνεις, ας πούμε, μέσα στα... Τώρα είναι που θα...
0: Τώρα είναι μεγάλη συζήτηση και δεν έχουν πολύ χρόνο εδώ.
1: Να σκοτώνεις τις γάτες.
0: Όχι, τίποτα να μην σκοτώνουν.
1: Να σκοτώνετε τις γάτες. Η γάτα μέσα στο δάσος δεν έχει καμία δουλειά. Είναι ξενόφερτο είδος, έχει έρθει από την Αφρική και σκοτώνει συστηματικά και εξαφανίζει την τελευταία πανίδα άγρια του νησιού. Είναι ο σκιούρος, είναι οι σαύρες, είναι τα φίδια, είναι τα πουλιά. Η γάτα θα φάει και τα αυγά από τη φωλιά και τους νεοσούς από τη φωλιά και θα πιάσει το ενήλικο πουλί. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε για κανένα ζωάκι που έχει ψυχή ότι πρέπει να σκοτωθεί. Για κάποιο λόγο.
1: Όταν μιλάμε για γάτες, λέμε αυτή τη φράση.
0: Γιατί πρέπει
1: όταν
0: να...
1: μιλάμε
0: αν
1: για άλλα ζώα.
0: Αν πρέπει να υπάρχουν τα τριγόνια, πρέπει να υπάρχουν και οι γάτες.
1: Όχι μέσα στο δάσος. Γι' αυτό στην Αυστραλία.
0: Για κάποιο λόγο υπάρχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν μέσα στο δάσος.
0: Ναι, μέσα στο δάσος, ναι, να το κουβεντιάσουμε.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Α. Δεν μιλάμε για τα σπίτια. Κι εγώ έχω γάτα στυλωμένη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά στο σπίτι μου την έχω.
0: Ναι. Με ψήλους ή χωρίς.
1: Χωρίς ψήλους. Στην Αυστραλία και στην Αμερική, για να πάρεις γάτα, πρέπει να υπογράψεις ότι θα την έχεις εσόκλειστη. Εγώ αυτό ακόμα δεν μπορώ να το
0: κάνω. Να το ακούσουν αυτό μερικοί.
1: Ναι. Γιατί? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι η γάτα συμβάλλει στην εξαφάνιση της πανίδας. Ναι, πας ναι. Λοιπόν στον κυνηγό, σου λέει ο κυνηγός, δεν φταίω εγώ που τελειώνουν τα πουλιά. Φταίνε οι γάτες. Πας στο φιλόζωο, σου λέει δεν φταίνε οι γάτες, φταίνε τα πουλιά. Πας στον οικολόγο,
0: εντάξει.
1: Δηλαδή έχουμε μία τάση να βάζουμε το φταίξιμο στους άλλους.
0: Πάντα.
1: Ενώ όλοι συμβάλλουμε στο γεγονός.
0: Όλοι φταίμε αν όχι περισσότεροι. Και αν όχι περισσότεροι όλοι.
1: Όλοι. Γιατί εσύ έχεις στο σπίτι σου ή στον κήπο γύρω σου ένα μέρος να μπορεί να πάει το πουλί να πιει νερό. Χωρίς να είναι η γάτα και ένα καροδεκά και να το πιάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί στη Δάφνη είχαμε ένα σμήνο σπουργητών, το οποίο εξαφανίστηκε γιατί ήρθαν οι γάτες και είχαν τα πουλιά μόνο ένα μέρος να πίνουν νερό το καλοκαίρι. Και έτσι εξαφανίστηκε όλο το σμήνο. Από 300 σπουργίτια μείναν γύρω στα 20.
0: Θα ήθελα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος δυστυχώς και έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Επειδή έχεις επισκεφθεί, δεν ξέρω αν είναι μόνο μία φορά ή περισσότερες θα μας πεις, τις νήσους τροφάδες, να μας μεταφέρεις με λίγα λόγια την εμπειρία σου για τις υποεξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού καστρομονάστερου στην περιοχή. Λίγα λόγια επίσης για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, τα σπάνια φυτιά και τα ελάφια που έχουν συγκεντρωθεί εκεί και ενδεχομένως υπάρχει ένα θέμα με την υπερβόσκηση. Γιατί και οι νήσιες τροφάδες είναι αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά την προστασία της θαλάσσιας χιλώνας, καρέτα-καρέτα, αλλά και από μόνο του μιλάμε για μια περιοχή σήμα κατά τη θέση για τα της Ζακύνθου, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φύση.
1: Λοιπόν, πολύ χαίρομαι ότι με ρωτάς για τα στροφάδια, για να τελειώσουμε με μια θετική νότα.
0: Ναι. Γιατί έχεις διαφορετική εντύπωση πριν πας και άλλαξες.
1: Ναι. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και είναι πολύ μεγάλη η ειρωνία ότι τελικά τη φύση την προστατεύουν στα στροφάδια όχι οι περιβαλλοντολόγοι, όχι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, αλλά ο Μητροπολίτης και ο Επίσκοπος και ο Άγιος Δωδώνης. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. γιατί
0: γίνεται,
1: διαπίστωσα ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι.
1: Η αναστήλωση αυτού του μοναστηριού, το οποίο πραγματικά το χρωστάμε στον Άγιο Δωδώνης, είναι, αν δεν ήταν αυτός δεν θα είχε γίνει αυτό το πράγμα. Είναι, γίνεται απίθανη δουλειά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρή ως περιβαλλοντολόγος σε σχέση με κάθε οικοδομική δραστηριότητα, τι οικολογικό αποτύπωμα αφήνει. Γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σοβαρότατη δουλειά. Σέβονται τα υλικά, χρησιμοποιούν παραδοσιακά υλικά, ναι, αλλά και μοντέρνα τεχνογνωσία. Έγινε παραδείγματος χάρη όλο το μοναστήρι σάπιζε από κάτω.
0: Ναι.
1: Ανέβαινε η υγρασία από κάτω. Και σκάψανε, μπήκανε κάτω, βάλανε σωλήνες, βάλαν χαλίκια, κάνανε μια πάρα πολύ σωστή υποδομή ώστε να μην ξαναγίνει αυτό, να αποστραγγίζεται η υγρασία και να μπορούμε στον αιώνα τον άπαντα να σταθεί αυτό το μοναστήρι. Έβγε. Και πραγματικά είναι ένα
0: όχι, λες τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι. Είναι
0: και αποδίδεις τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και πώς πρέπει να γίνονται τα έργα, αν όντως είναι έτσι όπως το μεταφέρεις και δεν έχω λόγο να τα αμφισβητήσω.
1: Εγώ αυτό είδα. Είδα μια πολύ προσεκτική πέτρα-πέτρα.
0: Ναι.
1: Σημαδεύουν τις πέτρες που έχουν βάλει καινούριες. Γίνεται απίθανη δουλειά. Χρησιμοποιούν κεραμίδια τα οποία τα φτιάχνουν όπως τα παλιά ζακυνθινά κεραμίδια, τα οποία δεν φτιάχνονται πια στη Ζάκυνθο και πρέπει να τα παράξουν κάπου αλλού και ναι, να τα φέρουν και τις πλάγκες. Τι να πω, και είναι ένα... εδώ θέλω να προσκαλέσω όλους. Αυτό είναι για όλους όφελος ότι αυτό το μοναστήρι αναστηλώνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν εμείς το βάλαμε τα στροφάδια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, είχαμε σαν κύριο στόχο για τα στροφάδια ότι θα γίνει χώρος επισκέψιμος για επισκέπτες, όπου θα έχουν να πάνε να δουν το μοναστήρι και τη μοναδική φυσική κληρονομιά του νησιού.
0: Την πανίδα και την κληρονομιά της περιοχής.
1: Λοιπόν,
0: οι στροφάδες έγιναν γνωστές για την πλούσια βλάστηση, γιατί είναι πέρασμα για πάνω από 1000 είδη αποδημητικών πουλιών και προφανώς όχι μόνο για τα τριγόνια. Γι' αυτό το λόγο οι νήσοι στροφάδες, που είναι δύο νησιά, η Σταμφάνη και η Άρπια, είναι μέρος του Θαλασσίου Πάρκου. Ακριβώς. Πέρα από το ιστορικό κάστρο μονάστρο που υπάρχει εκεί.
1: Και είναι πολύ σημαντικός και ο θαλάσσιος πλούτος γύρω από τα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς τότε γι' αυτόν ήταν ένας από τους μεγάλους λόγους για τους οποίους βάλαμε τα στροφάδια στο... Γιατί είναι μια ξέρα γύρω από τα στροφάδια, η οποία είναι μετά από βαθύ νερό η πρώτη και είναι πολύ πολύ σημαντική για πάρα πολλά είδη. Θαλάσσια είδη και της θαλάσσιας χελώνας και της φώκιας. Για μέρος τροφής.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν εκεί κάποιοι ηγούμενοι, να σε ρωτήσω, σε μόνιμη βάση?
1: Τα εκκλησιαστικά είναι θέματα, ναι, εκκλησιαστικά. Αυτό που εγώ πρόσεξα, ναι, εκεί στο νησί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και λέω κοίτα, που τελικά η εκκλησία προστατεύει και τη φύση, είναι ότι επειδή υπάρχει μόνιμη παρουσία στο νησί και για να επιβλέψει τις εργασίες και να... Όχι μόνο επιβλέψει, γιατί δεν έχουν την τεχνογνωσία να επιβλέψουν, αλλά να υποστηρίξει τις εργασίες στο μοναστήρι. Έχει γίνει και κάτι άλλο πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι τα πουλιά όταν περνάνε από τη Ζάκυνθο και τις στροφάδες έχουν ανάγκη να κατεβούνε, να φάνε, να πιούνε.
0: Και να ξεκουραστούν. Γιατί κάνουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι.
1: Γιατί μετά έχουν να διασχίσουν όλη τη Μεσόγειο και όλη τη Σαχάρα. Ή όταν φτάνουν από εκεί είναι τόσο εξουθεωμένα που αν δεν φάνε εδώ και δεν πιούνε, δεν θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα στροφάδια χρειάζεται να έχουν φαΐ. Τι είναι το φαΐ? Μήπως ξέρεις?
0: Τα φυτά εκεί.
1: Όχι μόνο τα φυτά. Από παράδοση οι μοναχοί σπέρναν,
0: ναι,
1: τα στροφάδια.
0: Ναι.
1: Και επειδή σπερνόντουσαν, την άνοιξη που τα σπαρτάει ακόμα με τον καρπό, μπορούσαν να κατέβουν τα πουλιά και να φάνε. Και το φθινόπωρο είχε μείνει αρκετός καρπός πεσμένος μέσα στα χωράφια, πάλι για να φάνε.
0: Τα σποράκια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουν και σπέρνονται.
0: Συνεχίζουν.
1: Ήταν από τις μεγαλύτερες χαρές που πήρα.
0: Συνεχίζουν να υπάρχουν τα σπαρτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μας δύο λόγια, ναι, γιατί εκεί όπως πρόσεξες, έχουν μεταφερθεί με κάποιο τρόπο και από ποιους και με ποιο σκεπτικό δεν ξέρω, κάποια ελάφια.
1: Ναι, πήρε το μάτι μου δύο ελάφια.
0: Δύο ελάφια.
1: Και αυτό πάλι.
0: Τα οποία δεν υπήρχαν παλιότερα.
1: Ένα λεπτό. Όχι, δεν υπήρχαν ελάφια. Υπήρχαν όμως πάντα, πάντα υπήρχαν κατσίκες και πρόβατα, ναι, που είχαν οι μοναχοί.
0: Και λογικό να υπάρχουν αυτά.
1: Όχι μόνο λογικό, απαραίτητο για να μην πιάσει φωτιά το δάσος.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητο. Αλλά εδώ είναι
0: και πάλι... για να μπορούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ή που ήταν εκεί σε μόνιμη βάση.
1: Ακριβώς.
0: Στη μέση του πουθενά.
1: Ακριβώς. Τώρα,
0: και έχουν αποστολή ζωής εκεί.
1: Τώρα, δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να δω ή να έχω μία, να φωτογραφίσω να δω αυτά τα ελάφια. Αν αυτά τα ελάφια είναι ελάφια της Ρόδου ή είναι ελάφια ελληνικά, είναι καλό ότι είναι εκεί. Γιατί ένα πολύ σπάνιο είδος, είναι καλό να είναι σε διάφορα μέρη. Το παράδειγμα της Ρόδου και της Μεγάλης Φωτιάς μας έδειξε αυτό κραυγαλαία. Ότι εξαφανίζεται ένα είδος άμα είναι μόνο σε ένα σημείο.
0: Είναι πανέμορφα ζώα. Είναι να τα χαζεύεις τα ελάφια.
1: Το θέμα όμως είναι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου τόσα χρόνια έχει βγάλει μια διαχειριστικό σχέδιο για τα στροφάδια. Γιατί, ναι, χρειάζεται να υπάρχουν εκεί μυρικαστικά, αλλά πόσα. Να μην φτάνουμε στην υπερβόσκηση.
0: Δεν πρόσεξες να υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό της υπερβόσκησης.
1: Αυτό με την επίσκεψη που έκανα εγώ, είμαι αναρμόδια
0: να
1: το απαντήσω.
0: Δεν
1: μπορώ, μπορεί να μην γίνεται υπερβόσκηση, δεν ξέρω. Αλλά το ερώτημα μου είναι ποιος το εξετάζει αυτό.
0: Ποιος το ελέγχει, ναι.
1: Ποιος το ελέγχει.
0: Άρα απουσιάζει και από τις μισούς τροφάδες με έναν τρόπο το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ακριβώς, απουσιάζει.
0: Και λέει ότι δεν υπάρχει κανένα διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή.
1: Ευτυχώς όμως μας βγήκε ότι τελικά η Εκκλησία φροντίζει τα στροφάδια. Και το κυνήγι έχει σταματήσει,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σπέρνονται τα χωράφια και τα στροφάδια ανακαινίζονται.
0: Και τα ελαφάκια είναι εκεί.
1: Εντάξει, σου λέω τώρα...
0: Μόνο αυτό... δύο πρόσεξες.
1: Εγώ είδα δύο, ναι.
0: Ναι,
1: αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι θετικό. Και χρειάζεται να υποστηρίξουμε η Ζακυνθινή να τελειώσει αυτό το έργο. Να τελειώσει η ανακαίνιση των στροφαδιών.
0: Ναι, πρέπει να τελειώσει γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα που...
1: Μα είναι μέγιστο, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εγώ καταλαβαίνω γιατί έχει κρατήσει χρόνια. Χρειάζεται όμως να τελειώσει και εκεί χρειάζεται στήριξη. Στήριξη από παντού. Όχι μόνο να είναι η Εκκλησία η μόνη που, ας πούμε, κρατάει αυτή την υποχρέωση. Μπράβο και έβγε ότι το κάνει. Να έχουμε κι εμείς, γιατί όλοι θα, ειδικά ο τουριστικός τομέας, θα υποφεληθεί πάρα πολύ από τα στροφάδια.
0: Ναι, μπορεί να είναι και μια αναλλακτική μορφή τουρισμού. Αλλά και,
1: όχι,
0: αλλά,
1: μπορεί, θα είναι.
0: Αλλά να μην συνδέουμε τα πάντα με το τουριστικό κομμάτι. Έχουν την αξία τους από μόνα τους. Ως αυθύπαρκτα κάποια πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είτε μιλάμε για τις νήσους στροφάδες, είτε όχι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί εκεί μιλάμε για μια πολιτιστική, ιστορική και φυσική κληρονομιά. Που ανήκει στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι τόσο μακριά.
1: Ακριβώς.
0: Αρκετά μίλια μακριά από τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, και είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη Ζάκυνθο και ιστορικά και πολιτισμικά.
0: Εκεί μόνο ο Άγιος Διονύσιος.
1: Αλλά και φυσικά, δηλαδή τα πουλιά από τα στροφάδια δεν πάνε στην Πελοπόννησο, πάνε στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μόνο μία φορά πήγες στα στροφάδια.
1: Τέλος πάντων, δεν έχω πάει... Δεν έχω πάει τόσες φορές ώστε να μπορώ,
0: ναι,
1: να...
0: Έχεις πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Να πω,
0: αλλά και μια φορά
1: δεν είναι και ο ρόλος μου αυτός. Ναι. Αυτός που θα έπρεπε να μπορεί και θα έπρεπε να γίνονται μετρήσεις και έρευνες.
0: Είναι το θαλάσσιο πάρκο.
1: Είναι το θαλάσσιο πάρκο.
0: Και το θαλάσσιο πάρκο. Γιατί είναι και το λιμενάρχιο και άλλες υπηρεσίες.
1: Ναι. Παρόν το θαλάσσιο πάρκο με τις διαχειριστικές μελέτες που πρέπει να έχει κάνει με
0: σε
1: το
0: συνεργασία με
1: τις
0: αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση, το θαλάσσιο λιμεναρχείο και τα λοιπά, ναι, ναι.
1: Εκεί υπάρχει έλλειμμα.
0: Ίσως ότι αφορά τις παραλίες, την κτηματική, σε σχέση με την κτηματική και ή και το Δήμο.
1: Ναι, αλλά θέλω, πραγματικά θέλω να μείνουμε στο θετικό. Γίνεται, ναι, κάτι θετικό εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό το λόγο να το στηρίξουμε, να τελειώσει, να ολοκληρωθεί,
0: ναι.
1: Γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας.
0: Άντα Βλαχούτσικου, πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, με στεναχώρια βέβαια, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, λίγα λόγια για την κίνηση Άμμου Ζακύνθου, πρωτοστάτησης για τη δημιουργία αυτής της κίνησης.
1: Η κίνηση Άμμου Ζακύνθου.
0: Και για να μην μπερδεύονται κάποιοι, δεν αφορά την περιοχή τη ιστορική γενικία του Άμμου στην πόλη της Ζακύνθου.
1: Όχι. Αφορά την Άμμο.
0: Την Άμμο.
1: Δεν ξέρω αν το είπαμε στην αρχή της εκπομπής ή αν το λέγαμε προσωπικά οι δυο μας. Η κίνηση Άμμου ξεκίνησε σαν μια ανάγκη να στρέψουμε όλοι μας τη ματιά προς το γεγονός ότι χάνεται αυτό το πολύ πολύτιμο, ο φυσικός πόρος, όπως είναι το νερό, είναι και η Άμμος.
0: Ναι. Γιατί πουλάμε και αμμουδιά και θάλασσα, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε. Λοιπόν, και πάλι, επειδή είμαι ένας άνθρωπος θετικός και έχω βιώσει στη ζωή μου πολλά παραδείγματα του πώς έσκυψα πάνω από κάτι και λύθηκε, και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν τα πράγματα, δεν είμαι από αυτούς που χάνομαι στην κλιματική αλλαγή και μπαίνω σε ακινησία.
0: Ή και ότι για όλα ευθύνεται κλιματική αλλαγή και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και τα κλιμάκια.
1: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Έχουμε, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, η κίνηση Άμμου έχει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την Άμμο που έχουμε, την οποία δεν την έχουμε μόνο στις παραλίες, δεν την έχουμε μόνο στους τελευταίους των τελευταίων, ο τελευταίοι αμμωθήνες του Καλαμακίου, αλλά υπάρχει και κάτω από πάρα πολλά χτίρια.
0: Ναι.
1: Και όταν γκρεμίζεται ένα χτίριο που έχει χτιστεί πάνω στην Άμμο, Άμμος, πολύτιμη Άμμος, την παίρνουμε και πάμε και μπαζώνουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Αυτή η Άμμος θα μπορούσε να γυρίζει στην παραλία.
0: Η οποία χρησιμοποιείται και ως οικοδομικό υλικό.
1: Να καλά, ναι. Αυτό ανέκαθεν.
0: Αλλά κάποιοι χτίζουν στην Άμμο μπαλάτια. Ναι. Και ο καιρός θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια, δυστυχώς έτσι.
1: Υπάρχει
0: είναι.
1: Λοιπόν επιτέλους πολύ επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα διαχειριστικό σχέδιο της Άμμου, όπως του νερού, όπως η ΕΙΔΑΠ, ανάλογη υπηρεσία στο Δήμο, για την Άμμο. Και
0: ωραία.
1: Να δούμε το πώς να μην φεύγει άμμο από τις παραλίες, με σταθμούς όπου οι επισκέπτες τεινάζουν τις πετσέτες τους, τα πόδια τους κτλ. Γιατί ο κάθε ένας που θα κατεβεί στην Αμμουδιά θα φύγει από την Αμμουδιά με κάποια γραμμάρια άμμου μαζί. Βάλτο αυτό επί τα εκατομμύρια επισκεπτών, φεύγει πολύ σημαντικό ποσό της άμμου. Αυτά και άλλα πολλά, αν θέλεις, ευχαρίστως, ναι. Μιλάμε για την άμμο.
0: Άμα τη επιστροφή σου από την Αυστρία. Δεσμεύουμε ότι θα τα ξαναπούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και έχεις πάρα πολλά να πεις. Επίκαιρα, ενδιαφέροντα, περιβαλλοντικά ζητήματα και οτιδήποτε συνδέεται με αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Άντα Βλαχούτσικου, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος και, σύμβουλος του πρώτου Προέδρου του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, του Φορέα Διαχείρισης, το αείμνηστο στο συμπατριώτη μας Γιάννη Παντή. Και βέβαια έχει πρωτοστατήσει η Άντα Βλαχούτσικου και στην δημιουργία της κίνησης Άμμου Ζακύνθου. 11:59 πρώτα λεπτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Άντα Βλαχούτσικου. Περνάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί στη συνέχεια η εκπομπή του Βασίλη Μούτσου με λογισμό και μόνιρο. Σωστά. Σύνδεση μετά με τον 102 FM στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα και στις 3 σύνδεση με το ράδιο Κόσμος, το μουσικό ραδιόφωνο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11 σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Γεια και χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει η αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β' που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Senses Eyesight.
1: Όραση, οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
1: Protection, Eyesight Optics. Προστασία, ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses, ομορφιά. Vision.
1: Eyesight Optics, fashion sunglasses.
3: Eyesight, brands, γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
1: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
1: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται...
2: Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international.

με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ζακύνθου και την εκπομπή με λογισμό και όνειρο. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, στον ήχο ο Σταύρος Λιβέρης και ο Αλέξανδρος Λάσης και στην επιλογή των τραγουδιών η Άννα Καποδίστρια. Μια εκπομπή που προσπαθεί να βλέπει λίγο πιο βαθιά πίσω από την καθημερινότητα, να μιλά για τους ανθρώπους, για όσα μας απασχολούν, για όσα μας δυσκολεύουν, αλλά και για εκείνα που μπορούν να μας δώσουν δύναμη και ελπίδα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 26950-33022 και 37114 και φυσικά να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στα social media, Facebook, Instagram, X και TikTok στο όνομα ΕΡΤ Ζακύνθου και για τους φίλους του διαδικτύου στο erteco.gr επιλέγοντας συνέντευξη Ζακύνθος.

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Για τα παιδιά μας, τους εφήβους, την οικογένεια, το σχολείο και όλα όσα συμβαίνουν πίσω από μια φαινομενικά απλή καθημερινότητα. Τα σχολεία έχουν ανοίξει και μαζί με τις σχολικές τσάντες, τα βιβλία και το πρόγραμμα επιστρέφουν και οι αγωνίες. Το άγχος της προσαρμογής, οι σχέσεις με τους συμμαθητές, η ανάγκη για αποδοχή, οι απαιτήσεις, η πίεση, η εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους, αλλά και όλα εκείνα που πολλές φορές δεν λέγονται εύκολα.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μέσα από την επιστήμη και την καθημερινή του επαφή με ανθρώπους και οικογένειες έχει δει από κοντά πολλές από αυτές τις δυσκολίες. Κοντά μας είναι ο κοινωνικός λειτουργός Γιάννης Βιθούλκας. Γιάννη, να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω πραγματικά που σήμερα είσαι μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούτση. Ευχαριστώ.

0: για το βήμα.
1: Και θα ήθελα, Γιάννη, να ξεκινήσουμε από εσένα, από τον άνθρωπο πίσω από το επάγγελμα, και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να επιλέξεις το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού.
0: Η επιλογή μου ήταν η αγάπη για τον άνθρωπο και αυτά που ήθελα να κάνω για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σαν σύστημα, σαν οντότητα, μέσα από τις δικές του τις ανάγκες, και η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει ο άνθρωπος είναι να τον ακούν, να του δίνουν σημασία και να έχει βήμα ώστε να βγάζει τις δυσκολίες και να βρίσκει λύσεις.
1: Γιάννη, όταν λέμε κοινωνικός λειτουργός, αρκετοί άνθρωποι έχουν ακόμα μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους. Τι κάνει πραγματικά ένας κοινωνικός λειτουργός και πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος του τα τελευταία χρόνια?
0: Η δουλειά του κοινωνικού λειτουργού ήταν η πρόνοια, οι κοινωνικές εκθέσεις, η επαφή με τα προβλήματα, με τις οικογένειες. Πάντα με το πρόβλημα, μπαίνοντας μέσα για να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το επάγγελμα έχει αλλάξει και δουλεύουμε πολύ με το κομμάτι της πρόληψης. Προσπαθούμε να προλάβουμε πράγματα πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Δουλεύουμε δηλαδή με τις αιτίες. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα και ποιος είναι ο λόγος που εξελίχθηκε μέσα σε μια οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο σχολείο. Αυτός είναι ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού σήμερα, η πρόληψη. Εξαρτάται φυσικά και από το πλαίσιο στο οποίο δουλεύει ο κάθε κοινωνικός λειτουργός. Εγώ είμαι της πρόληψης και δουλεύω 27 χρόνια στην πρόληψη. Όμως και οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα βοήθεια στο σπίτι και σε άλλους χώρους, νομίζω σήμερα δίνουν βάση πολύ στον άνθρωπο. Δίνουν βάση στα συναισθήματα, στις ανάγκες, πέρα από το να τον βοηθήσουν να του γράψουν φάρμακα, να του συντάξουν μια συνταγή, να του πούν δύο κουβέντες. Έχουν και την επιστημονική επαρκία στο να δουλέψουν μαζί του με τα συναισθήματα και να τον υποστηρίξουν. Αυτή είναι η αλλαγή.
1: Στην καθημερινή σου επαφή με ανθρώπους, ποιες είναι οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανάγκες που συναντάς σήμερα?
0: Ξεκινάμε από το κομμάτι της αποδοχής και της ενημέρωσης. Οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν ότι δεν τους ακούει κανείς. Νιώθουν ότι είναι μόνοι τους σε αυτή την κοινωνία και σε αυτόν τον κόσμο. Στηριζόμενοι πάντα στα ατομικά τους προβλήματα. Νιώθουν έτσι γιατί έχουν όλοι ατομικά προβλήματα. Και οικογενειακά προβλήματα και κοινωνικά προβλήματα. Το βασικό λοιπόν είναι το οικονομικό. Ένα πρόβλημα το οποίο συναντάμε στην καθημερινότητά μας είναι και το οικονομικό. Αυτό δημιουργεί πολλές δυσκολίες μέσα στην οικογένεια. Και όχι μόνο μέσα στην οικογένεια, και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Είπα, η αποδοχή, η αναγνώριση, οι σχέσεις με τους άλλους, η απομόνωση, δεν υπάρχουν φιλίες. Αυτά είναι τα προβλήματά τους.
1: Γιάννη, υπάρχει ακόμα δισταγμός από πολλούς ανθρώπους να ζητήσουν βοήθεια. Τη βοήθεια ενός ειδικού. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει γι' αυτό?
0: Φοβούνται, καταρχήν, κάποιος για να ζητήσει βοήθεια πρέπει να νιώσει ασφαλής. Διερευνά ένα ασφαλές περιβάλλον και ψάχνει να βρει το πρόσωπο το οποίο θα του δώσει τα στοιχεία εκείνα της εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Θεωρεί ότι βγαίνοντας προς τα έξω και μιλώντας για το πρόβλημά του, δεν θα μείνει ανάμεσα σε αυτόν και στον ειδικό στον οποίο απευθύνεται. Και να μην μιλήσω μόνο για τον ειδικό. Οι κοινωνικές μας σχέσεις και η καθημερινότητά μας χρειάζεται να έχουμε επαφές με ανθρώπους, να εμπιστευτούμε ανθρώπους μέσα από τη φιλία και να μοιραστούμε δυσκολίες και προβλήματα. Έτσι ξεκίνησα και εγώ στα παιδικά μου χρόνια, και εσύ, Βασίλη, στα παιδικά σου χρόνια. Θεωρώ ότι έτσι στήσαμε σχέσεις και αυτή την ανάγκη είχαμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όμως, πολλοί κόσμος διστάζει να μιλήσει για το πρόβλημά του. Το πρόβλημα λοιπόν διονύζεται και διωγγώνεται και αυτό έχει μεγάλες δυσκολίες στην εξέλιξή του.
1: Θα πάρω για μια αφορμή αυτό που είπες τώρα για να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι το να ζητάμε βοήθεια δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι μια μορφή δύναμης.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Το να έχουμε το θάρρος να βγαίνουμε μπροστά και να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε αυτό το οποίο βιώνουμε είναι δύναμη ψυχής για μας τους ίδιους. Όντως είναι η δύναμή μας και όντως μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Και αυτό το κλείσιμο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Είναι προτέρημα το να μπορούμε και να έχουμε το θάρρος να μιλάμε για το πρόβλημά μας. Όλοι οι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Δεν μπορούμε μόνοι μας να τις αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε και ένα τρίτο μάτι, ένα δεύτερο και ένα τρίτο μάτι. Αρκεί να το πιστευτούμε.
1: Παρότι, Γιάννη, έχουμε συνηθίσει να ασχολούμαστε με τα προβλήματα του γείτονα και όχι τα δικά μας.
0: Συμφωνούμε. Γιατί δεν βγαίνουμε από το ρόλο μας. Και ο ρόλος μας μας δίνει ασφάλεια με το να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του γείτονα.
1: Επειδή είπες λοιπόν ότι ασχολείσαι κατά κύριο λόγο με την πρόληψη, ποιος είναι ο ρόλος της πρόληψης και αν είναι δυνατόν να παρέμβουμε πριν ένα πρόβλημα γίνει σοβαρό?
0: Όπως σας είπα, σε αυτό το χώρο δουλεύω πολλά χρόνια. Η πρόληψη είναι ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Όπως η οικογένεια, να ξεκινήσω από εκεί γιατί είναι το α και το μέγα, το σχολείο, η κοινωνία, οι φορείς και γενικά οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια κοινωνία. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει παίζουν σημαντικό ρόλο στο να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Η πρόληψη, το λέει και ο όρος, στόχο έχει να προλάβει. Τι να προλάβει? Να προλάβει τα προβλήματα που θα εξελιχθούν μέσα από κάποιες συμπεριφορές και μέσα από κάποιες δυσκολίες. Αυτά τα προβλήματα, οι συμπεριφορές και οι δυσκολίες έχουν αιτίες. Άρα λοιπόν, δουλεύοντας με τις αιτίες, θα επιχειρήσουμε να μειώσουμε τα συμπτώματα και τις δυσκολίες οι οποίες θα φανούν μελλοντικά. Αυτό είναι ο ρόλος της πρόληψης. Να προλάβω τα δύσκολα. Η πρόληψη είναι πιο φτηνή από τη θεραπεία. Δεν πρέπει να αφήσουμε ένα πρόβλημα να εξελιχθεί, γιατί θα είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του.
1: Βρισκόμαστε σε μια νέα σχολική χρονιά. Για ένα παιδί, πόσο σημαντική είναι αυτή η επιστροφή στο σχολείο και τι μπορεί να σημαίνει ψυχολογικά?
0: Για όλα τα παιδιά είναι δύσκολη η επιστροφή στο σχολείο. Χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Τώρα, αν θα είναι μια εβδομάδα, αν θα είναι ένας μήνας, παίζει ρόλο το σχολικό περιβάλλον και οι γονείς. Και το καλοκαίρι που πέρασε. Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε ανέμελα στις διακοπές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τους, κάθε τόσο να τους ενισχύουμε και τα θέλω τους, γιατί ξέρουμε ότι στις 10 του Σεπτέμβρη και στις 11 θα ξεκινήσουν πάλι. Και για όλα τα παιδιά είναι μια δύσκολη αρχή, την οποία θα πρέπει εμείς να επιχειρήσουμε από τη μεριά μας σαν γονείς, να την κάνουμε πιο εύκολη και να τα βοηθήσουμε σε μια καλή προσαρμογή.
1: Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να προσέξει ένας γονέας στη συμπεριφορά του παιδιού του, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδομάδες του σχολείου?
0: Οι αλλαγές. Εμείς λοιπόν στον χώρο που δουλεύουμε λέμε πάντα οι αλλαγές. Τα καινούργια που παρουσιάζει το παιδί μέσα στην οικογένεια. Και όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στο σχολικό περιβάλλον. Αλλά όπως σας είπα πάλι, οι σχέσεις παίζουν μεγάλο ρόλο και έχουν μεγάλη αξία. Οι γονείς θα πρέπει να είναι σε συχνή επαφή με το σχολείο και σε επικοινωνία, για να μπορέσουν να αφουγκραστούν και να αντιληφθούν μια αλλαγή. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια αλλαγή στο παιδί και να το δει μόνο ο δάσκαλος. Γιατί μετά θα πρέπει να πείσει ο δάσκαλος και το γονέα να αντιληφθεί ότι όντως υπάρχει μια δυσκολία. Και σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς δεν το αντιλαμβάνονται.
1: Ποια είναι τα σημάδια λοιπόν που μπορεί να δείξουν ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει μια δυσκολία η οποία δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη?
0: Κοίταξε, τα σημάδια. Είναι σημάδια που μπερδεύονται και με την αναπτυξιακή και με την ηλικία του κάθε παιδιού. Όμως μπορούμε να πούμε κλείσιμο στον εαυτό του, δεν έχει διάθεση για φαγητό, δεν έχει διάθεση για διάβασμα, απομόνωση στο δωμάτιο, συχνά κλάματα, παράπονα στο σχολείο και καθημερινά κάποιες καταστάσεις οι οποίες δείχνουν ότι το παιδί είναι ευάλωτο.
1: Συνεπώς, πώς μπορεί ένας γονιός να ξεχωρίσει μια φυσιολογική δυσκολία προσαρμογής από ένα πρόβλημα που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή?
0: Με την επιμονή του και με την καθημερινή του επικοινωνία με το παιδί. Όπως σας είπα και πάλι, οι αλλαγές θα είναι εμφανείς. Και χρειάζονται αντιμετώπιση και στήριξη. Άρα λοιπόν ο γονέας θα πρέπει να είναι δίπλα, βλέποντας την αλλαγή όχι μόνο στο παιδί, αλλά και στο περιβάλλον και στο χώρο με τον οποίο είναι στην καθημερινότητά του σε επαφή.
1: Όταν Γιάννη ένα παιδί επιστρέφει από το σχολείο και το ρωτάει ο γονιός πώς πήγε σήμερα και το απαντά απλά καλά, πώς μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση μαζί του?
0: Εμείς λέμε πάντα ότι πρέπει να ανοίγουμε συζήτηση και να είμαστε σε επικοινωνία με τα παιδιά, αλλά όταν νιώθουμε ότι τα παιδιά είναι χαλαρά. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη ώρα του φαγητού να τον πιάνουμε από τα μούτρα το γιο μας ή την κόρη μας, ζητώντας του να μας περιγράψει πως ήταν η μέρα του στο σχολείο. Γιατί μπορεί και το παιδί να μην είχε καλή μέρα, μπορεί να τσακώθηκε με το συμμαθητή του, μπορεί να ήταν δύσκολο ένα μάθημα και να ήταν αμήχανος. Θεωρώ ότι η ώρα του φαγητού είναι ιερή και για τα παιδιά και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρίσκουμε μια άλλη ώρα την οποία εμείς θα την αποφασίζουμε βλέποντας το παιδί μας και τη χαλαρότητά του. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την ανάλογη επικοινωνία και να μας πει ποια είναι η καθημερινότητά του στο σχολείο. Δεν πειράζει αν δεν μάθουμε τη Δευτέρα πώς ήταν, ούτε την Τρίτη πώς ήταν. Σημαντικό για μας είναι πώς αντιλαμβάνεται το παιδί την καθημερινότητά του στο σχολικό περιβάλλον σε μια νέα χρονιά.
1: Πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τα παιδιά χωρίς να βιαζόμαστε να τους δώσουμε λύσεις ή συμβουλές?
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό οδηγεί σε σύγκρουση με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας θεωρούν ότι είμαστε αυστηροί κριτές. Και πολλές φορές μας κοιτάνε στο στόμα στο να δώσουμε τις λύσεις. Και αν λοιπόν από τη μικρή ηλικία μάθουμε τα παιδιά μας να μας κοιτάνε στο στόμα και να δίνουμε τις λύσεις, τότε θα έχουμε προβλήματα μελλοντικά, ακόμα και τη στιγμή που τα παιδιά μας θα έχουν κάνει οικογένεια. Θα περιμένουν να ακούσουν ένα τηλέφωνο, θα περιμένουν από εμάς τους ίδιους να τους βοηθήσουμε στα δύσκολά τους και στην καθημερινότητά τους.
1: Υπάρχει σήμερα περισσότερη πίεση στα παιδιά από τους γονείς για βαθμούς, για επιδόσεις, για επιτυχία, και πώς αυτή η πίεση μπορεί να τα επηρεάσει?
0: Υπάρχει και εξαρτάται και από το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον. Εξαρτάται και από την πολιτεία στην οποία και την πόλη την οποία ζει και μεγαλώνει το κάθε παιδί και η κάθε οικογένεια. Φυσικά και υπάρχει μεγάλη πίεση. Οι γονείς πέφτουν στην παγίδα του γείτονα, πέφτουν στην παγίδα του παιδιού του γείτονα, πέφτουν στην παγίδα τι κάνουν οι γονείς του Α και του Β, το οποίο πρέπει να κάνουμε και εμείς για να μην νιώσει το παιδί μας αδυναμία και να μην νιώσει ότι το ξεχωρίζουμε και να μην νιώσει ότι δεν έχουμε δύναμη. Αυτή είναι η μεγάλη μας παγίδα.
1: Τελικά, Γιάννη, τι χρειάζεται περισσότερο ένα παιδί από τους γονείς του? Περισσότερες συμβουλές ή περισσότερη παρουσία και διακριτική υποστήριξη?
0: Περισσότερη παρουσία και διακριτική υποστήριξη, να είμαστε κοντά του σε απόσταση. Χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί και χωρίς να του δείχνουμε στην καθημερινότητά μας ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, ότι εμείς βάζουμε τους κανόνες, ότι εμείς βάζουμε τα όρια. Φυσικά ο ρόλος μας είναι να είμαστε γονείς, να έχουμε βάλει τα όρια και να έχουμε βάλει ένα πλαίσιο μέσα στην οικογένεια και στο σπιτικό μας, και θέλουμε το παιδί να ακολουθεί το πλαίσιο και τα όρια. Πρέπει και εμείς να δίνουμε το παράδειγμα όμως, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μάθουν μέσα από εμάς.
1: Και αν, γιατί παίρνω τώρα αφορμή από αυτό που μας είπες, και αν ένα παιδί ξεπεράσει το όριο και το πλαίσιο, κινούμαστε τιμωρητικά, κινούμαστε συμβουλευτικά?
0: Υπάρχει μια ισορροπία και στην τιμωρία και στη συμβουλή. Είναι τι ταιριάζει στον κάθε γονέα και πώς νιώθουμε τι ταιριάζει στο δικό μας το παιδί. Συνήθως όλοι οι γονείς ξεκινάμε με την τιμωρία. Διαλέγουμε την τιμωρία. Συνήθως βρίσκουμε μια light τιμωρία. Μια τιμωρία η οποία δεν θα το ταρακουνήσει το παιδί μας πολύ. Μπορεί όμως το παιδί να καταλάβει ότι το κάνουμε επίτηδες και τον αφήνουμε χαλαρό. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο γονέας να επιλέξει κάποιον άλλο τρόπο. Στο να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος, όχι, δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας. Είμαι υπέρ του διαλόγου, της κουβέντας και στο να μπορώ να του καθρεφτήσω αυτό το οποίο έκανε λάθος για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει μελλοντικά.
1: Να περάσουμε τώρα, Γιάννη, στην εφηβεία. και τι είναι αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο στις ανάγκες και στις δυσκολίες των νέων τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Μία δύσκολη ηλικιακή περίοδος, μία περίοδος δύσκολη για τα παιδιά και για τους γονείς, η εφηβεία. Έχουν αλλάξει πολλά. Τι φταίει? Φταίει η τεχνολογία, φταίνε τα πρότυπα, φταίμε και εμείς οι γονείς, φταίει και το σχολικό πλαίσιο, φταίει όλο το σύστημα το οποίο βομβαρδίζει τα παιδιά σε μια δύσκολη ηλικιακή περίοδο. Μια περίοδο όπου προσπαθούν να διαμορφώσουν στάσεις, αφουγκράζοντας και παίρνοντας στοιχεία από πολλούς, πέρα από τους γονείς, παίρνουν και στοιχεία από πρότυπα τα οποία τα βλέπουν στην τηλεόραση και πλέον τα βλέπουν στην καθημερινότητά τους και μέσα από το κινητό και μέσα από μια οθόνη. Αυτή είναι η τεράστια αλλαγή. Και μια άλλη ακόμα αλλαγή είναι ότι μέσα από την τεχνολογία επηρεάζονται, γιατί η τεχνολογία έχει πολλά θετικά, αλλά έχει και πάρα πολλά αρνητικά. Είναι τα λεγόμενα σκουπίδια που λέμε. Τα παιδιά πολλές φορές δεν έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν.
1: Εγώ, Γιάννη, θα επιμείνω γιατί η εφηβεία λοιπόν είναι τόσο δύσκολη περίοδος, όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια.
0: Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι ότι είναι μια περίοδος η οποία φέρνει αλλαγές υποχρεωτικά στο παιδί, οι οποίες αλλαγές καθρεφτίζονται μέσα στους γονείς και στην οικογένεια, και σε πολλές οικογένειες αυτές οι αλλαγές είναι βουνό. Γιατί το παιδί αρχίζει και μεγαλώνει. Οι ανάγκες του και τα θέλω του είναι τελείως διαφορετικά. Έχει διαφορετικές ανάγκες και προσπαθεί να φτιάξει μια εικόνα η οποία να λέει «Είμαι αυτόνομος, είμαι αυτόνομη και τα ξέρω όλα και αφήστε με να περπατήσω».
1: Όταν ένας έφηβος χύνεται στον εαυτό του και δεν θέλει να μιλήσει, πώς αντιδρεί ο γονιός?
0: Συνήθως είναι μια παγίδα για τους γονείς, μια παγίδα γιατί το μυαλό τους τρέχει σε πάρα πολλά, βλέποντας το παιδί τους να κλείνεται. Όμως πάλι θα πω κάτι το οποίο κουράζει αλλά είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί κλείνεται δεν το βλέπει μόνο ο γονέας. Το παιδί κλείνεται και φαίνεται στα πλαίσια τα οποία κινείται στην καθημερινότητά του. Είναι το φροντιστήριο, είναι το σχολείο, είναι ο χρόνος ο ελεύθερός του όπου καλείται να παίξει. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν οι γονείς θα πρέπει να αφουγκραστούν αυτή τη δυσκολία. Μπορούν να την αφουγκραστούν και να καταλάβουν ότι για να νιώσουν τι βιώνει το παιδί τους, δεν μπορούν να κάνουν τον, πρέπει να συνεργαστούν για να καταλάβουν τη δυσκολία που βγάζει προς τα έξω το παιδί τους. Δεν θα τους πει τι δυσκολία βγάζει. Και ξέρεις, να συμπληρώσω ότι είναι και μεγάλος ο αγώνας που πρέπει να δώσει ένας γονέας σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα πρέπει να συνεργαστεί και να χτυπήσει και την πόρτα ενός ειδικού εάν δεν καταφέρει να ξεκλειδώσει το παιδί του. Είναι σημαντικό να μπορεί να ξεκλειδώσει το παιδί του.
1: Πού τελειώνει, Γιάννη, η φυσιολογική εφηβική συμπεριφορά και πού αρχίζει μια κατάσταση που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή?
0: Κοίταξε να δεις. Δεν θα βάλω ηλικίες, ούτε θα μιλήσω για τα βιώματα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ξεκινά την ώρα που φαίνεται ότι αναλαμβάνει ευθύνες που κρίνουν την εξέλιξη και τη ζωή του. Ξεκινά η αλλαγή την ώρα που αναλαμβάνει ευθύνες και θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά.
1: Πόσο σημαντική είναι για έναν έφηβο η αποδοχή από την παρέα του και πόσο μπορεί να τον επηρεάσει η απόρριψη? Και ταυτόχρονα όμως, Γιάννη, πόσο εύκολο είναι για έναν έφηβο να μιλήσει στους φίλους του και στην παρέα του και να μην μιλήσει στους γονείς του?
0: Ναι, είναι η περιβόητη παρέα συνομιλίκων. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για τα παιδιά και για μας τους ίδιους είχε μεγάλη αξία. Νομίζω ότι στην παρέα μας θα μοιραστούμε αυτά που θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε στην παρέα μας να πούμε τα πάντα. Θα πούμε πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και θα αποφύγουμε να μιλήσουμε για την οικογένειά μας. Πολλές φορές λοιπόν κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν και την οικογένειά τους και να θυματοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν το επίκεντρο της παρέας και να μπορέσουν να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδοχή από την παρέα τους. Το λάθος είναι λοιπόν ότι κάποια στιγμή θυματοποιούνται για να είναι αποδεκτά από μια παρέα συνομιλίκων.

0: Μετά την όμορφη μουσική ανάσα που επέλεξε για τη σημερινή εκπομπή η Άννα Καποδίστρια, επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας με λογισμό και όνειρο από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, στον ήχο ο Σταύρος Λιβέρης και ο Αλέξανδρος Λάσης, και απέναντί μου στο μικρόφωνο ο Γιάννης Βυθούλκας, κοινωνικός λειτουργός. Γιάννη, το bullying υπήρχε και παλιότερα, δεν είναι κάτι καινούριο. Τι έχει αλλάξει όμως με την είσοδο του διαδικτύου και των social media?
1: Τα απλά παιδικά πειράγματα έχουν αλλάξει όντως και έχουν πάρει την ταυτότητα του bullying και της βίας. Είναι κάτι το οποίο και αυτό έχει εξέλιξη προς το χειρότερο. Φταίει η καθημερινότητα και η ενημέρωση. Πλέον τα παιδιά θεωρούν ότι αν κάποιος τα σπρώξει κατά λάθος, αυτό είναι bullying. Εάν τους πει μια άσχημη κουβέντα, αυτό είναι bullying. Και η επόμενη κίνηση είναι οι γονείς. Και οι γονείς, η επόμενη τους κίνηση είναι το σχολείο, η ενημέρωση στα social και ένα πρόβλημα το οποίο είναι στη σφαίρα του παιδιού και της ανέμελης εξέλιξης και ηλικιακής εξέλιξης, γίνεται παίρνει μια διάσταση η οποία παίρνει την ταυτότητα του bullying και της βίας.
0: Άρα πού βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα σε ένα απλό πείραγμα μεταξύ παιδιών και στο σχολικό εκφοβισμό?
1: Στην επανάληψη και στην συχνότητα. Θεωρώ ότι για να πούμε ότι ένα παιδί δέχεται bullying και στο σχολείο βιάζεται ψυχικά και ψυχολογικά, θα πρέπει στην καθημερινότητά του να δέχεται από τον ίδιο τα πειράγματα, το βρίσιμο και τις καταστάσεις αυτές που του δημιουργούν άσχημα συναισθήματα.
0: Γιάννη, αν ένας γονιός αντιληφθεί ότι το παιδί του δέχεται bullying, ποια θα πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα, και για να το κάνω και λίγο πιο δύσκολο, τι θα πρέπει να κάνει ένας γονιός αν αντιληφθεί ότι το δικό του παιδί κάνει bullying σε ένα άλλο παιδί?
1: Όταν λοιπόν το παιδί μας δέχεται bullying, καταρχήν, εάν το παιδί μας δεχτεί bullying, θα προβληματιστούμε σαν γονείς, γιατί κάτι δεν κάναμε καλά. Όμως δεν πρέπει να τα χάσουμε και τα πρώτα βήματά μας είναι να, αφού μας μιλήσει το παιδί, να κάνουμε κουβέντα και διάλογο μαζί του. Κουβέντα και διάλογο ουσιαστικό. Να μάθουμε ποιος είναι ο λόγος. Να μάθουμε γιατί. Τα πρώτα βήματα είναι η επικοινωνία λοιπόν πάλι με το παιδί μας, και το δεύτερο βήμα είναι το πλαίσιο στο οποίο δέχεται το παιδί μας bullying. Είναι ο εργασιακός χώρος. Είναι το σχολείο. Άρα να έχουμε επικοινωνία και με το πλαίσιο το οποίο δέχεται το παιδί μας bullying. Και στην περίπτωση που το παιδί μας είναι αυτό το οποίο ασκεί βία σε άλλους, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι θα πω κάτι δεν έχουμε κάνει καλά σαν γονείς. Κάτι μας ξέφυγε στην παιδική ηλικία. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει πάλι να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο και πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να με επιχειρήματα να προσπαθήσουμε να του μιλήσουμε και να του δώσουμε μια εικόνα, η οποία εικόνα να τον εταρακουνήσει κοινωνικά, θα πρέπει να συνεργαστούμε πάλι με το πλαίσιο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε είναι το σχολείο είτε είναι ο εργασιακός χώρος, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην καθημερινότητά τους με το παιδί μας και βλέπουν τι γίνεται.
0: Βέβαια, Γιάννη, για να σου το σχολιάσω κιόλας, είμαστε λίγο και της νοοτροπίας ότι άντρας είναι, αγόρι είναι και δεν θα είναι ο χαζός, να τον πειράζουν οι άλλοι και θα πρέπει να απαντάει και θα πρέπει να χτυπάει και όλα τα σχετικά.
1: Βέβαια, συμφωνώ Βασίλη, είμαστε αυτής της νοοτροπίας, αλλά ξέρεις, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα και μεγαλώνοντας τα παιδιά μας λένε μη δίνουμε λάθος παραδείγματα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό το κομμάτι.
0: Επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως σε τεχνολογία, σε social media, πώς μπορούν οι γονείς να βάλουν όρια στη χρήση του κινητού και του διαδικτύου χωρίς το σπίτι να μετατρέπεται καθημερινά σε πεδίο σύγκρουσης?
1: Θα πω ότι θα πρέπει πρώτα οι γονείς να βάλουν όρια στο δικό τους πλαίσιο, στο δικό τους χρόνο, να βάλουν όρια στα παραδείγματα που δίνουν. Εμείς οι γονείς πρέπει να βάλουμε όρια στα παραδείγματα που δίνουμε στα παιδιά μας. Όταν τα παιδιά βλέπουν ότι μετά τη δουλειά μας ή μετά το φαγητό θα πάρουμε ένα κινητό στα χέρια μας και θα κάτσουμε να παίξουμε, όταν θα κάτσουμε μπροστά από έναν υπολογιστή και θα παίξουμε με τις ώρες, ή όταν θα βάλουμε ένα παιχνίδι σε αυτή την ηλικία και θα παίξουμε, συμβαίνει αυτό και μεγάλοι τώρα πλέον με παιδιά και αυτά, τους αρέσει να κάτσουν το PlayStation και να κάτσουν με τις ώρες να παίξουν. Ποια είναι τα παραδείγματα που παίρνουν τα παιδιά λοιπόν? Από εμάς δεν παίρνουν τα παραδείγματα? Έτσι δεν είναι? Και είναι πολλά παιδιά τα οποία, ναι, είναι εθισμένα και είναι εξαρτημένα από αυτή τη συμπεριφορά στην καθημερινότητά τους σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία και στην οικογένεια και στο σχολείο και στην εξέλιξη του παιδιού.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστική εικόνα στις περισσότερες καφετέρες και εδώ στη Ζάκυνθο, ότι δύο φίλοι, δύο φίλες, ένα ζευγάρι πάει για έναν καφέ και μπορεί να καθίσει μία ώρα, δύο ώρες στην καφετέρια να μην ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα, γιατί είναι και οι δύο με ένα κινητό στο χέρι και ένα ποτήρι καφέ μπροστά του.
1: Να πω ότι είναι η μάστιγα της εποχής. Φυσικά είναι η μάστιγα της εποχής. Και θα το πω χωρίς να φοβάμαι ότι όντως είναι η μάστιγα της εποχής και πάλι με προληπτικά προγράμματα λειτουργούμε προς την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Θεωρώ δίνοντας εφόδια και δίνοντας εχέγγυα και στα παιδιά και στους γονείς, αλλά και πάλι θα πω ότι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα παιδί το οποίο έχει πολλές ώρες τα μάτια του μπροστά από ένα κινητό, μπροστά από μια οθόνη, θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους γονείς. Θα πρέπει οι γονείς να δώσουν το παράδειγμα και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον τέτοιο ώστε να τον βγάλουν από αυτό το συννεφάκι, από αυτό τον δικό του κόσμο.
0: Γιάννη, στο τρίγωνο γονείς, σχολείο, οικογένεια και κοινωνία, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι γονείς χωρίς να το αντιλαμβάνονται?
1: Το λάθος που κάνουν οι γονείς στην εικόνα που δίνουν για το σχολείο. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω σε αυτό το τρίγωνο, δηλαδή την εικόνα που δίνουν στα παιδιά τους για αυτά τα πλαίσια που περιέγραψες. Την εικόνα που δίνουν για το σχολείο, την εικόνα που δίνουν για την κοινωνία, την εικόνα που δίνουν για την οικογένεια. Δηλαδή οι γονείς δεν πρέπει να λέμε, εμείς θα πρέπει να είμαστε αγαπημένοι μέσα στα όρια της πόρτας μας. Θα πρέπει να ακούμε ο ένας τον άλλον εδώ στο σπίτι. Όταν βγαίνουμε έξω και πηγαίνουμε στο σχολείο θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και να μην κοιτάμε κανέναν άλλον. Όταν κινούμαστε είτε με τους φίλους, είτε πάμε βόλτα στην πλατεία, είτε σε εξωσχολικές δραστηριότητες, θα πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και δεν πρέπει να δίνουμε βάση στον άλλον. Αν κατάλαβα καλά και αν σου...
0: Ακριβώς, και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει διαξυφισμός μεταξύ παιδιών στο σχολείο και οι γονείς να πούνε ότι δεν είναι θέμα που μας αφορά, στο σχολείο, γιατί γίνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην καθημερινότητα, αλλά και εκεί επιμένω, δεν είναι υποχρεωμένοι οι δάσκαλοι να τα λύσουν μόνοι τους τα προβλήματα, δεν είναι υποχρεωμένοι να σηκώσουν το λάβαρο της επανάστασης, θα πρέπει και οι γονείς να είναι δίπλα και να υπάρχει συνεργασία. Δεν συνεργάζονται οι γονείς με το σχολείο, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη για όλους, οι δουλειές και πολλές φορές μένουν όλα στον αυτόματο πιλότο και αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία.
0: Μας μίλησες, Γιάννη, προηγουμένως ότι για την ανάγκη να υπάρχουν όρια στην οικογένεια. Ποια είναι όμως η διαφορά ανάμεσα στα όρια και στην υπερβολική αυστηρότητα?
1: Τα όρια είναι αυτά τα οποία είναι σταθερά. Είναι αυτά τα οποία ορίζονται μέσα στην οικογένεια και λειτουργούν με την ίδια συχνότητα στην καθημερινότητά τους. Το αντίθετο έχει να κάνει με την αλλαγή και με την επιβολή νέων, πώς να το πω, με την επιβολή νέων, νέων κανόνων στο να τιμωρήσουμε και να πούμε ξεφύγατε από τα όρια. Εκεί πέφτουμε στην παγίδα στο να φτιάξουμε καινούργια όρια απέναντι στα όρια τα οποία έχουμε βάλει στην οικογένεια.
0: Μας είπες προηγουμένως ότι δεν θα πρέπει το παιδί να μάθει από τη μικρή ηλικία ότι πάντα θα είναι κοντά ένας γονιός να του δίνει τη λύση, να του καθαρίζει το δρόμο από τα αγκάθια για να περπατήσει. Άρα θέλω να μας πεις τι συμβαίνει όταν προσπαθούμε να προστατεύσουμε υπερβολικά τα παιδιά μας από κάθε δυσκολία ή αποτυχία.
1: Έχει να κάνει με τις προσδοκίες και με τις ανάγκες. Τις προσδοκίες των γονέων και τις ανάγκες των παιδιών. Προσπαθούμε να σκεφτούμε πριν τα παιδιά μας ποιες είναι οι ανάγκες τους και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τους στρώσουμε ένα βαμβάκινο χαλί για να μπορέσουν να περπατάνε χωρίς να έχουν δυσκολίες. Σε αυτή την παγίδα πέφτουμε. Και πέφτουμε γιατί ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του βιώματα. Και δεν είναι τα ίδια για όλους. Προκειμένου λοιπόν να τα παιδιά μας να λειτουργήσουν πιο χαλαρά και να ορθοποδήσουν με λιγότερα προβλήματα, πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και τους δίνουμε έτοιμες λύσεις, οι οποίες έτοιμες λύσεις θα βρεθούν απέναντί τους στην εξέλιξή τους και θα δημιουργήσουν πολλές δυσκολίες.
0: Γιάννη, δεν είσαι μόνο στο πεδίο της κοινωνίας, είσαι και στο πεδίο της εκπαίδευσης και των σχολείων. Μπαίνεις συχνά μέσα, κουβεντιάζεις με γονείς, εκπαιδευτικούς. Όταν πόσο σημαντικό είναι το σχολείο να ενδιαφέρεται όχι μόνο για τις επιδόσεις ενός παιδιού, αλλά και για τη συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, η ατζέντα ενός σχολείου είναι μεγάλη. Οι ευθύνες και υποχρεώσεις είναι μεγάλες. Και του διευθυντή και του υποδιευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού και των ανθρώπων που φροντίζουν για την καθαριότητα. Τους ξεφεύγουν πράγματα. Εκεί λοιπόν έρχεται η κοινωνία, έρχεται ο θεσμός και προσπαθεί με τον τρόπο του να υποστηρίξει το σχολικό πλαίσιο. Μίλησα για την πρόληψη. Ναι, εγώ η δουλειά μου είναι, δουλεύω στην πρόληψη χρόνια και μπαίνω στα σχολεία χρόνια, μπαίνω με εκπαιδευτικά υλικά. Με στόχο την αλλαγή. Την αλλαγή όχι μόνο των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων. Πώς? Εμπλέκοντάς τους όλους σε μια διαδικασία εκπαιδευτική. Το σχολείο λοιπόν ενδιαφέρεται. Αρκεί λοιπόν και οι φορείς, οι θεσμοί και οι υπηρεσίες να δώσουμε τα κίνητρα και στο σχολείο και στους γονείς και στα παιδιά να συνδράμουν όλοι μαζί στο να κάνουμε μια αλλαγή.
0: Όταν ένας εκπαιδευτικός αντιληφθεί ότι ένα παιδί αντιμετωπίζει πρόβλημα, ποιος είναι ο ρόλος του και πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η παρουσία με την οικογένεια αλλά και πιθανώς με ειδικούς?
1: Καταρχήν δεν θα πρέπει να βγει από το ρόλο του. Δυστυχώς σήμερα βγαίνουν από το ρόλο τους. Δεν είναι ψυχολόγοι, ούτε σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ούτε παιδοψυχίατροι. Θα πρέπει να μείνουν στο ρόλο τους. Είναι ο σημαντικός άλλος. Εμείς λέμε στα παιδιά, θα πρέπει σε ένα πρόβλημα και σε μια δυσκολία να βρείτε έναν σημαντικό ενήλικα. Που μπορεί να είναι η γιαγιά, ο παππούς, μπορεί να είναι ο δάσκαλος, μπορεί να είναι ο καθηγητής, μπορεί να είναι ο γονέας. Αν όμως δεν έχεις το θάρρος στο γονέα, στον παππού και στη γιαγιά, ο δάσκαλος ή ο εκπαιδευτικός. Θα πρέπει να αφουγκραστεί και να ακούσει. Και μετά να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει τη συνεργασία σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο με την οικογένεια. Και αν καταλάβει ο ίδιος ότι και η οικογένεια αδυνατεί να βοηθήσει τη δυσκολία του παιδιού, να μιλήσει με έναν ειδικό. Ευτυχώς τα σχολεία του νομού μας σε καθημερινή βάση έχουν επαφή και επικοινωνία με πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο με τη δική μου, με το κέντρο πρόληψης οργή, αλλά υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που μπαίνουμε στα σχολεία και είμαστε πολύ ειδικοί σε αυτό το χώρο και είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Αρκεί ο εκπαιδευτικός να ζητήσει βοήθεια και να συνεργαστεί. Όμως δεν πρέπει να βγαίνει από το ρόλο του εκπαιδευτικού.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό του σχολείου, σε αυτό το πεδίο, πόσο εύκολο είναι το να κληθεί ένας γονιός να ενημερωθεί για μια κατάσταση και πόσο εύκολο είναι ο γονιός αυτός να την αποδεχτεί?
1: Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν το σχολείο από τις 11 του Σεπτέμβρη, δίνω μια ημερομηνία γιατί συνήθως έτσι ανοίγουν 10-11 Σεπτέμβρη, θα πρέπει το σχολείο να μαγειρεύει για να μην πεινάσει. Τι εννοώ λοιπόν? Θα πρέπει να είναι σε γρήγορση και βασικός στόχος είναι οι συχνές ενημερώσεις των γονέων και οι συχνές συναντήσεις με τους γονείς. Είτε υπάρχουν προβλήματα είτε όχι. Για να μπορεί ο διευθυντής και ο εκπαιδευτικός να έχει άμεση επικοινωνία σε μια δυσκολία που θα δει και θα την αφουγκραστεί και θα θελήσει να την αντιμετωπίσει.
0: Γιάννη, γνωρίζω και γνωρίζεις πολύ καλά ότι η ανταπόκριση σε αυτές τις προσκλήσεις από τους γονείς είναι από μηδενικές έως ελάχιστες.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν συμμετέχουν.
1: Δεν συμμετέχουν.
0: Και επίσης δεν υπάρχει και η παραδοχή ότι αν πιθανώς σου λέει το δικό μου το παιδί αποκλείεται.
1: Θα σας πω λοιπόν
0: φταίει ότι. Φταίει το σχολείο, φταίει κάτι άλλο. Φταίει ο άλλος.
1: Ναι, πάντα.
0: Αλλά δεν φταίει το παιδί μου.
1: Ναι, φταίει πάντα ο άλλος. Να σας πω λοιπόν ότι καλούμε να μιλήσω πάλι για το δικό μου το πλαίσιο, ότι τα σχολεία έχουν εγκυκλίους υλοποίησης προγραμμάτων. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν οι υπηρεσίες μας, η υπηρεσία μας η οποία δίνει βήμα στους γονείς μέσα από ομάδες γονέων πέρα από το σχολικό περιβάλλον, δημιουργώντας τους τα ερεθίσματα μήπως τους κερδίσουμε και έρθουν σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς.
0: Γιάννη, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που έχεις, υπάρχει κάτι που οι ενήλικες έχουν ξεχάσει για το πώς είναι να είσαι παιδί?
1: Ναι, έχουν ξεχάσει την παιδική τους ηλικία. Έχουν ξεχάσει πώς μεγάλωσαν οι ίδιοι. Έχουν ξεχάσει τις δικές τους τις ανάγκες και πολλοί λένε εμείς μεγαλώσαμε σε άλλα χρόνια. Μεγαλώσαμε σε άλλα χρόνια, οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές, αλλά και οι δυνατότητες ήταν τελείως διαφορετικές. Και τώρα οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα, να την αποδεχτούμε και να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Και πάντα θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά μας. Ποτέ δεν θα λέμε ψέματα, δεν πρέπει να λέμε ψέματα για τίποτα μέσα στην οικογένεια. Να μην φτιάχνουμε έναν ψεύτικο κόσμο, τον οποίο αυτό ψεύτικο κόσμο θα τον αξιοποιήσουν τα παιδιά μας με λάθος τρόπο στην εξέλιξή τους και στη δική τους οικογένεια.
0: Θα ξαναθυμίσω λοιπόν, Γιάννη, αυτό που είπες, ότι ο γονέας δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως ο απομηχανής θεός σε κάθε πρόβλημα του παιδιού. Ποια όμως είναι η φράση ή η συμπεριφορά ενός ενήλικα που θα κάνει το παιδί να αισθανθεί πραγματικά ότι ο γονιός το καταλαβαίνει και είναι κοντά του? Και αν θα πρέπει να του το δείξει?
1: Είναι σημαντικό να του το δείχνει ο γονέας. Όπως είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε και να λέμε ότι σε εμπιστευόμαστε, έχεις δύναμη, πάρε τη ζωή στα χέρια σου, μπορείς, είσαι αρκετά έξυπνος, είσαι αρκετά ώριμος. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία ένα παιδί έχει ανάγκη να τα ακούει. Κάποια παιδιά μπορεί να το εκμεταλλευτούν και με ένα άλλο τρόπο, όμως είναι σημαντικό στην καθημερινότητά τους να ακούνε από εμάς ότι είναι όρημα, ότι είναι έξυπνα, ότι έχουν στοιχεία τα οποία θα τα βοηθήσουν στην εξέλιξη και στη ζωή τους.
0: Πηγαίνοντας για την ολοκλήρωση της σημερινής μας κουβέντας, αν θα είχες απέναντί σου αυτή τη στιγμή ένα γονιό που αισθάνεται ότι έχει χάσει την επικοινωνία με το παιδί του, τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα ότι δεν έχει χάσει τίποτα, δεν έχει τελειώσει κανένα παιχνίδι, δεν έχει χαθεί κανένα παιχνίδι. Πρέπει να ψάξει να βρει κίνητρα, τα οποία κίνητρα να προσεγγίσουν πάλι μια υγιή σχέση και να δείξει στο παιδί ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία τους ενώνουν σαν οικογένεια, και να επιχειρήσει λοιπόν μέσα από την επικοινωνία και μέσα από την καθημερινότητα να κερδίσει πράγματα τα οποία θα τα χρειαστεί μελλοντικά για την ηρεμία και την εξέλιξη του παιδιού.
0: Και αν είχες απέναντί σου έναν έφηβο που περνάει μια δύσκολη περίοδο και έχει την αίσθηση ότι δεν τον καταλαβαίνει κανείς, ποιο είναι το μήνυμά σου?
1: Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και δώσε χρόνο και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου και σε ακούνε. Αυτό θα έλεγα. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και στους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και σε ακούνε.
0: Επομένως, Γιάννη, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Τι είναι αυτό λοιπόν που παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις σε κρατά ενεργό και σε κάνει να συνεχίζεις αυτό το επάγγελμα, το λειτουργήμα θα έλεγα εγώ, το κοινωνικό λειτουργό?
1: Με κρατάει το γεγονός ότι έφυγα από το αναγνωρίζω τον άνθρωπο με το πρόβλημα και έχω πάει στην αντίπερα όχθη, δουλεύω με τον άνθρωπο και προσπαθώ μαζί του να αντιμετωπίσουμε προβλήματα μέσα από συνεργασίες, με φορείς, με την οικογένεια, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και βοηθώντας τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα να θυμηθεί την παιδική του ηλικία, τα βιώματά του και τις δυσκολίες που είχε ο ίδιος, χτίζοντάς του αποθέματα τα οποία θα μπορεί να τα αξιοποιήσει μελλοντικά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, νομίζω πως σήμερα καταφέραμε να μιλήσουμε για πολλά. Για τα παιδιά, τους εφήβους, τους γονείς, το σχολείο, τις δυσκολίες της εποχής, αλλά κυρίως για κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε μέσα στην ταχύτητα της καθημερινότητας. Ότι πίσω από κάθε παιδί που δυσκολεύεται, πίσω από έναν έφηβο που κλείνεται στον εαυτό του, πίσω από ένα γονιό που αγωνιά, υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται να τον ακούσουμε. Γιατί ένα παιδί δεν χρειάζεται πάντα κάποιον να του δώσει τη σωστή απάντηση. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς κάποιον να του πει: «Είμαι εδώ, σε ακούω, δεν είσαι μόνος». Γιάννη, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου, για όσα μοιράστηκες μαζί μας και κυρίως για τη δουλειά που κάνεις καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχουμε και μια άλλη συνέχεια και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, το οποίο να δώσουμε πάλι στην κοινωνία μας ερεθίσματα και να νιώσουν ότι τους ακούν άνθρωποι και κάνουν πράγματα για αυτούς.
0: Να είσαι καλά, να συνεχίσεις να προσφέρεις αυτό που τελικά όλοι έχουμε ανάγκη, λίγο περισσότερο χώρο για να ακουστούμε και λίγο περισσότερο λόγο για να ελπίζουμε. Και εμείς θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε εδώ στην Ερτ Ζακίνθου με λογισμό και όνειρο. Να είστε καλά, να φροντίζετε τους ανθρώπους σας, να ακούτε τα παιδιά σας και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάτε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο και για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκενωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους, είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθώς τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού. Ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εκτελείται για το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026. Όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος. Κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του ελέγχου των κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι και αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια. Και μάλιστα στοχογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας για λόγω της υποστελέχωσης. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευρετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνάς του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο λειτουργίας, καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομωτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε και κοινωνικής μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε.

0: ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του, σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας, αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής, τον ερευνόμενο χώρο, χρόνο δηλαδή, τι ίσχυε τότε, για να το διάσουμε το 5 μέχρι 26 μέχρι λίγο, και τι ακριβώς στηρίχθηκε από αυτά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης, μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται, αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
2: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής. Όλα θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ, έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά, γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μας εισάλλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζει το ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κολυσιέργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
3: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμιζες στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στο Σράβο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάναν εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλοι έλεγχοι της μίας, άλλοι της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
1: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία.

0: Αγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά το γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
2: Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρονας Καβάλας Πενφύ έχασε το ένα παιδί του. «Καλό ταξίδι, αγόρι μου, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην εντοπιστική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται το τρίμηνο της εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε ανακοίνωσε την απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών έρευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελέα της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή, του κ. Μπακαΐμη, και να γίνουν, να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε να καταθέσει ο κ. Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
4: Λίγη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί στοιχειοθετή μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ημί. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί. Πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λικούργε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρυψη Κέρκυρα σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρυψης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εκ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει κατά τη φερινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυλκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη, μάλιστα, ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα η οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιαστήκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την Έρθα στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την ανάκριση του καιρικού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα η γύρια έβλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
11: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος τις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα, όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι, έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, Πηνείου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει η αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
12: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς σε διοίκηση σχολείου, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκη σε εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, έπειτα από απόπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς αλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, στοιχάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φθορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα, ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως, για το περιστατικό, και να κλείσω με αυτό, έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν δυνάμεις σε κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα Τελωνεία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων φορτηγών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει για ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεστήμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρυτανής, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα, για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα. Και Δήμητρα, φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
14: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκη, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρυτανής μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του χωρίς τυπωή και των φορέων της περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρύτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δένει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, να πω ότι τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν φοιτητική μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά που είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Κομίτσα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διαχειριστούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο όχημα Ταγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο 2 διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
16: Βίκη, καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την Πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταχωρή στη Σάμο, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον Βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας. Υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες θα έλεγα επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζή, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
16: Τώρα να σας πω, με την διαφορετική αυτή επιστολή ο Δήμος θα αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών, και αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων, ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
17: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες που, με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε, κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην Αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάσει νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
18: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόνα από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στο ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρυσι από το Κυλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κυλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, από την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτα Σπάρτης, τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρηση και αποκατάστασης υδατορρεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων Επαρχιακής Οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη, συντήρηση της Εθνικής Οδού Κροκεές Μολάιμον Εμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάζενα Βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολη Σπύργου Αποκατολιστήσεις και Καθιζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολιστήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτα Σπάρτης προϋπολογισμού ενός 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά. Μάλιστα. Όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνη στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
20: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, τη θέση παλιά ΔΕΗ. Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του Ελεκτρικού Συνεδρίου, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, το οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομωτινής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομωτινής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμος ηρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε, έτσι, για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα, και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία, και φυσικά και ένδυση η υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν, αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις θεσμοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
21: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.

διαφορά είναι δύο. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνησης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιάς Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητεί το σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μια γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Κάτι δεν πάει καλά.
3: Ζητήσατε το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά. Αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω. Είχε ξεπεράσει...
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν δύο εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτόν θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί, να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ.
4: Πρέπει να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ο ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιατρική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες τους, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωρά, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη. Κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης.

0: το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά σε βίντεο που είχε σε βιντεολεπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της Εγκλινική.
1: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σήμανση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τον ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάση Ζαμάνης.
2: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρατε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
1: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χρυσταρά. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
3: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και σε τοπική εισαγγελία θετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί το συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα, ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
1: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή, κίνηση, εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα.

0: αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
1: Θα ελεγχθεί να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει: υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος. Με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Ναι.
1: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια? Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
2: Είναι
1: δηλαδή
2: ιατρική.
1: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών. Πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική?
1: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
2: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά, βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
1: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική? Ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελή από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγκη της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θα μας πει και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στο ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβδη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29, στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα, μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3. Νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο. Ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
4: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλεί το γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Συγγνώμη, αυτό δεν αναφέρθηκαν καθόλου. Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
4: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
5: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
6: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
7: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό προλόγης υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος τα υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, όταν έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
8: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πήρα κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
9: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
10: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέση με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
11: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
0: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
12: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός Πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
13: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η άνοδος του Πασόκ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Πασόκ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
14: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο, η συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιόργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μέλων, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertelco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική υπερκαγιά στο μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας και τη μεταχείριση, ναι, και την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας υπέβαισαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων με αποτέλεσμα να φεθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
0: Και από την τραγωδία στο μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
15: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, ναι, η Βουλή να προχωρήσει στην εκκλήρωση των αρεοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμος στην αίθουσα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγυλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο του Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, του κυρίου Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφέτη ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφέτη ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάσσονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι έχει προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων ιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε την τριμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον Πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ, όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΠ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο, τόνισε η κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο news.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Το σχολικό συγκρότημα, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσφέρουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στην διάθεση της κυβέρνησης. Και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως στην επίσκεψή του περιηγήθηκε σε χώρο σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση τη επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική. Περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασπροπύργου, όπως συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
0: Ουσιαστικά έτσι ξεκινά και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
18: Ακριβώς. Να πούμε πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως στο συγκεκριμένο ο νομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου.
19: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία και από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
20: Το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο, και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποια σημεία του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν, η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιο σπινθήρα, κάποιο σπινθήρα. Ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
0: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το Ernews Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαίνιση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
21: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά, και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες, για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό. Δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα. Ανομιγέννητο, η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας, όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών, που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
0: Πολλά ερωτήματα, όχι μόνο για τις ανακαινήσεις, αλλά και για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
22: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σας μιλάω για τεχνικό ασφαλείας, τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
2: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
22: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έτυχε η περίοδος θέρμανσης, λέβητες πετρελαίου.
2: Ναι.
22: Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
2: Έχει και δικλείδες, ναι.
22: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
22: είναι ελάχιστο το κόστος.
2: Ναι.
22: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεση στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτατου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
23: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση, θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει, γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι, δεδαλώδης και δύσκολη κυκλοφορία. και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
2: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργα σας. Είχατε λάβει απάντηση.
23: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
2: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
23: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πώς λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγό που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Ολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει τη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή, που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νολιώσκια, πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
4: Γρηγόριο Νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρο Ναβίτ, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη, όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια, συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν. Προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο Αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες, αύριο Τετάρτη.
0: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται Αμερικανικά βομβαρδιστικά. Οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υποκράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Δυστυχώς, κυρίως τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε σύλληψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άντρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτοί για αδικήματα βάσει του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως υποπτοί για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρί Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή καταγραφή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
5: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κίεβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κίεβου, και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επεσταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
0: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
7: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας, των κυριότερων εταιριών δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον πρόεδρο της Βούλης των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
8: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδεις 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια.
3: Όλη την Ελλάδα, τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις, ψαραδέλεις.
9: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
24: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη Λόλα των Kings ή το Λόλα των Kings από το 1970, όπως και να έχει, είναι ένα από τα πιο τολμηρά τραγούδια όλων των εποχών, από τα πρώτα κομμάτια που μίλησαν ανοιχτά για την αποδοχή της διαφορετικότητας, σπάζοντας τα ταμπού της εποχής του. 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Κατευθείαν βουτιά στο 2026 με τον Kevin Morby και το αγαπημένο Javelin.

Αυτό είναι το κομμάτι Παντάμ από το αριστουργηματικό το Λες, διπλό άλμπουμ La Superb που κυκλοφόρησε το 2009 ο Benjamin Violet. Πάμε να συνεχίσουμε με την ουαρεσθητική του Barry Adamson, εδώ να θυμίζει έντονα Serge Gainsbourg.

έτσι σκοτεινό και γεμάτο ένταση το κομμάτι με τίτλο The World Ender από τους Lord Huron, οι οποίοι δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα, είναι ένα ολοκληρωμένο multimedia καλλιτεχνικό project που συνδυάζει και μουσική και λογοτεχνία, κόμιξ αλλά και κινηματογράφο. Είναι δημιούργημα του Αμερικανού Ben Snyder εδώ από το 2015 και μέσα από το εξαιρετικό τους άλμπουμ το Strange Trails. Και έρχεται η Νόρα Τζόνς έτσι να στρογγυλέψει τα πράγματα από το δικό της εξαιρετικό άλμπουμ, το Visions, που κυκλοφόρησε το 2024. Ακούμε Staring at the Wall.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Δεκτό έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna. Ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έτσι, με το λονδρέζικο acid jazz και hip hop δίδυμο των Herbalizer ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Με αυτό το κατασκοπικό Mission Improbable που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και εδώ Don't Look Any Further από την Michelle Dengeocello όμως. Ένας μουσικός χαμελέοντας, τρομερή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και μία από τις κορυφαίες μπασίστριες. Εδώ συνεργάζεται με τη βραβευμένη με Grammy Λιάν Λαχάβας. Ολοκένουργια η διασκευή. Καλησπέρα σε όλους.

Είναι η εξαιρετική Little Sims που έτσι ανανέωσε με τη βρεσκάδα της τη βρετανική hip-hop μουσική και όχι μόνο, όλη από το τελευταίο της περσινό άλμπουμ, το Lotus. Και από το Λονδίνο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, από εκεί μας έρχεται ο Wagner Park, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2001, ακούγεται όμως φρέσκο μέχρι σήμερα, Φαλάντο Αλτό.

αγαπημένος Γκίσμο Βαρύγιας με το κομμάτι Crossroads. Κάπου εδώ σας αφήνω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου να συνεχίσει για το επόμενο 2ωρο. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με εναλλακτική Λάτινα από την Αργεντινή, το σημερινό κλείσιμο και τον Λάγκαρτ Γεάντο και τελευταία στάση στην Πολωνία. Από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Jose James στο ξεκίνημα της εκπομπής Just the Two of Us, και έτσι ακριβώς ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. 29 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, 7 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Ο Κόσμος 93,6 είναι στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται και στο airteco.gr. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Και διάβαζα νωρίτερα ένα story στο Instagram που γράφει κάποιος: συγγνώμη, λέει, αλλά μόνο εγώ νιώθω ότι κάποιος έχει βάλει τη ζωή στο επιδείο. Μόλις μπήκε, λέει, το καλοκαίρι, ξαφνικά φτάσαμε στο φθινόπωρο, οι εβδομάδες περνούν σαν μέρες και οι μήνες σαν εβδομάδες. Δεν ξέρω, λέει, αν μεγαλώσαμε ή αν ο χρόνος απλά αποφάσισε να εκπατήσει fast forward, αλλά λίγο πιο σιγά παρακαλώ. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί μας τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός της ζωής μας, και κάπου λες να τραβήξω χειρόφρενο, να πατήσω λίγο φρένο, όχι αλογκάζει, και έτσι με αυτή τη σκέψη λέω να βορευτούμε αυτό το απόγευμα Τρίτης.

Flows λοιπόν εδώ στο Κόσμος 93,6 και να πούμε τρόπους επικοινωνίας, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας αυτό το απόγευμα και την κατάστασή μας επίσης και να δώσετε στίγμα 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο Κόσμος 93,6 για τα social, Facebook και Instagram μας βρίσκεται εκεί, μιλάμε και στα inbox, μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Ezra Collective από την τελευταία τους δουλειά. Αυτό είναι το Only Love. Πες το ψέματα, μόνο με αγάπη. Μόνο έτσι αξίζει.

Everything από τα λίγο παλιότερα, Κούτιμαν και Ντέκελ. Και λέγαμε και χθες ότι αυτή η εβδομάδα έχει ωραίες παραστάσεις που ξεκινούν. Μία από αυτές είναι η Γκόλφο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, που επιστρέφει στη σκηνή μέσα από τη ματιά της θεατρικής ομάδας QPG. Η παράσταση είναι στη σκηνοθεσία και διασκευή της Γεωργίας Κατσίλα. Παρουσιάζεται από την 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μετά τη διάκρισή της στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Άδειος Χώρος 2025. Γραμμένη το 1893, η Γκόλφο γνώρισε μεγάλη επίχυση ήδη από τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της και συνδέθηκε όσο λίγα έργα με την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια ιστορία αγάπης που δοκιμάζεται από το συμφέρον, τις κοινωνικές συμβάσεις, την προδοσία και την απώλεια. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου η ομάδα QPITS, προσεγγίζοντας το έργο μέσα από ζητήματα όπως η απόλυτη αγάπη, η συγχώρεση και η σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά και το χρήμα.

Mark Bain και Leon Bridges, το Texas Sun από το 2019. Έτσι που λέτε, από 1η Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η Γκόλφο, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Γεωργίας Κατσίλα, και εμείς πάμε για ειδήσεις στις 4.30 με αυτή τη μελωδία

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Don't let go και εμείς μένουμε εδώ, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Κόσμος στα ραδιόφωνα, Ερτέκο στους υπολογιστές και στα κινητά, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας ακούτε και είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και φεύγει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης και λέγαμε και στην αρχή, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Τελικά, Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όλοι εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, βλέπω ότι η παρέα σιγά σιγά μαζεύεται εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

Η Jungle και ένα από τα τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, Back on 74. Και σήμερα μάθαμε που λέτε για το release ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους The Neighborhood την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Και αλλάζει ο χώρος, λοιπόν, εδώ είναι το θέμα, στο Μαρκόπουλο Complex, στο Μαρκόπουλο, λοιπόν. Η διάσημη αυτή καλιφορνέζικη μπάντα έρχεται στην Αθήνα και θα είναι στο νέο χώρο που θα φιλοξενεί το release, στο Μαρκόπουλο Complex, στο χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων, που αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχθεί μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του διάβαζε ότι επιτρέπει ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες της πιο απαιτητικής παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο Release Athens θα υπάρχουν δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Και παράλληλα, αυτή η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στο χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας το πρώτο act με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. Ο χώρος διαθέτει επίσης μεγάλο πάρκινγκ, έβλεπα, σημαντικό αυτό, με δυνατότητα, λέει, εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός μετρό Κοροπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις συναυλίες. Αυτά, λοιπόν, μάθαμε σήμερα και είπα να σας τα πω, να τα γνωρίζετε. Κάνουμε σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι από τώρα.

σαν είναι ο Βία Παρτενόπε. Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στην Ιταλία αυτό. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Σαντέ φυσικά. Δεκαετία 80. Αναμνήσεις. Αυτό είναι το Paradise.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

shine through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, 7 λεπτά μετά από τις 5. Κόσμος 93,6. Εδώ κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ μέχρι τις 6 μένουμε μαζί και σήμερα ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Νία Σμιθ, αυτό είναι το high.

Big Soul Orchestra και το Melodious Wayfarer, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που λέτε, που έχει αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο που λέει 8 φράσεις που λένε όσοι δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη. Οπότε κάνω κλικ και λέω κάτσε να ρίξω μια ματιά, γιατί μπορεί να είναι καμία φράση που ακούμε συχνά ή λέμε εμείς οι ίδιοι συχνά στους άλλους. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, το «γιατί μου το κάνεις αυτό», αυτή η ερώτηση. Και η εξήγηση είναι ότι τα άτομα λέει, που αρνούνται την ευθύνη υιοθετούν αυτόματα το ρόλο του θύματος, θεωρώντας ότι τα πάντα συμβαίνουν εις βάρος τους, ακυρώνοντας έτσι κάθε προσπάθεια υγιούς διαλόγου. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, πάντα μου κάνει εντύπωση όταν την ακούω. Δεν ξέρω,

Έτσι που λέτε με τη φράση «γιατί μου το κάνεις αυτό», είναι μια φράση όπως διαβάζω που λέει ότι μεταθέτεις κάπου αλλού την ευθύνη. Μια άλλη φράση επίσης σε αυτό το άρθρο που έχει ενδιαφέρον και μπορεί να πραγματικά να σε βγάλει εκτός αυτού. Από τη μια, αν εσύ θες να λύσεις το θέμα εκείνη την ώρα, είναι το «δεν έχω όρεξη να το συζητήσω». Αλλά από την άλλη, ο χρόνος πάντα δίνει τα σωστά σημάδια. Οπότε πάρτε χρόνο.

Adrian και Σάντα και Aaron Fraser, One Woman Man, από τα παλιά και τα αγαπημένα, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε έχουμε ενημέρωση σε τίτλους, σε σύνδεση με το Earth News Radio και επιστροφή στη μουσική και τέταρτο τελευταίο ημίωρο σε πολύ λίγο, οπότε μείνετε εδώ, μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατεπίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. «Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. «Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ben Longle Soul και το Fly Me to the Moon, για να γυρίσουμε πίσω και να πάμε κατευθείαν για τις 6:23 λεπτά μένουν ακόμα. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απογευματάκι της Τρίτης. Αύριο θα αποχαιρετήσουμε για το Σεπτέμβριο και όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ είμαστε. See and don't see.

προτείνει και το Κάντι. Αυτό που μόλις έφυγε στον αέρα μας και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, πριν από τις 6. Κάτσε γιατί θέλω να κάτσω κι άλλο. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ήρθε η ώρα να φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Λίγο πριν από τις 6 λοιπόν είμαστε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή ξεκούραση επίσης και καλές βόλτες. Γιατί όχι. Γεια χαρά.

0: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
1: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 6 είναι απόγευμα. Είμαστε παρέα όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Είναι ο Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε μία μέρα για να φύγει ο Σεπτέμβρης. Βροχούλα, ψηλό βροχό στην πόλη. Και δροσιά φθινοπορεινή. Μέχρι τις 8 παρέα με μουσικές του κόσμου. Πάμε στη

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρου.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια. Κάνω λογοπαίγνια με τα τραγούδια. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Να μην παρασυρώμαστε συνέχεια από την τρέχουσα τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Και να αναλωνόμαστε κοινώς στα ίδια και τα ίδια. Λίγη υπομονή και θα μάθετε και θα ακούσετε πολύ περισσότερο. Στην επιμέλεια του ήχου, Άρτη Αφιχθής, δεν σας λέω από πού, το Βυσάκι, με συγχωρείτε, ο Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Στις μουσικές επιλογές ή αλλιώς στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Άννα Καποδίστρια. Στο μικρόφωνο ή τα μικρόφωνα, Σάκης Νέγκας. Θα μου πείτε κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ξέρω εγώ, θα δείξει. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Άκου τώρα 9 με 11. Είναι και σήμερα κοντά σας η Έρτη Ζακύνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα 11 με 12. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, για να μην έχει κανένας παράπονο. Και πάντα συντονισμένοι με την Έρτη Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και σήμερα είναι Τρίτη, ευτυχώς όχι Τρίτη και 13 για τους προληπτικούς. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και έχει μείνει μία και καμία ή μία και μία για να μας αποχαιρετήσει 20 Σεπτέμβριο ως ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση «Ερτ Ζακύνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει συναμανασία». Σημασία που λέει και μια ψυχή. Επίσης, τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται στην ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, τα αποκαλούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker και Instagrammer, influencers, followers και όλα τα υπόλοιπα εσύ, superstar. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Μια πάντοτε επίκαιρη συνέντευξη για τα περιβαλλοντικά θέματα στη Ζάκυνθο, με ιδιαίτερη έμφαση στο θαλάσσιο πάρκο αλλά και στις νήσους τροφάδες που αποτελούν ένα ξεχωριστό οικολογικό, ιστορικό και πολιτιστικό κομμάτι του πάρκου και του νησιού μας μαζί, θα παραχωρήσει ευθύς αμέσως, ζωντανά παρακαλώ, στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθο και στην εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα», η γνωστή βιολόγος περιβαλλοντολόγος Άντα Βλαχούτσικου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις που μετά από πολύ καιρό η αλήθεια είναι βρίσκεται εδώ σε γνώριμα λιμέρια. Ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και την ευχαριστούμε πολύ. Άντα Βλαχούτσικου, θαλάσσιο πάρκο, κίνηση άμμου για Λατινά. Καλημέρα Άντα, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Έχει φέρει εδώ μαζί της φωτογραφίες, βιβλία, εφημερίδες, ό,τι φανταστήκα ο καθής. Έχει έρθει δηλαδή οργανωμένη. Καλημέρα Άντα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι χαρούμενη ότι είμαστε πάλι μαζί. Γιατί θυμάμαι όποια...
0: Ναι, εμείς
1: εδώ,
0: οι δύο μόνο.
1: Εδώ, στην εκπομπή και θα ξανακάνουμε μια εκπομπή μαζί. Γιατί όποιες εκπομπές έχω κάνει μαζί σου, πάντα τις θεώρησα πολύ επικοδομητικές και γεμάτες προτάσεις και ελπίδα. Και όχι μόνο...
0: Με καλοπιάνει, έτσι?
1: Όχι, δεν καλοπιάνω. Ο συνδυασμός νομίζω και των δυο μας
0: αστείο
1: μας πάει σε θετικά αποτελέσματα. Εδώ θέλω να πω, θα πω πράγματα και θα πούμε οι δυο μας πράγματα τα οποία ίσως σοκάρουν, τα οποία ίσως κάνουν να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία.
0: Με διαφορετικό μάτι, ναι.
1: Ναι. Και μερικές φορές ένα σοκ είναι απαραίτητο στην αρχή για να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή,
0: σοκ,
1: ναι, αλλαγή στάσης και μια ενθάρρυνση στο να ξανανιώσουμε υπεύθυνοι για κάποια πράγματα που μας αφορούν.
0: Ναι. Δεν θέλω να καθοδηγήσω τη σκέψη σου, ούτε να σε διακόπτω με πολλά ερωτήματα. Καθώς είναι και περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καταρχάς, όλο αυτό το καιρό που έχουμε να τα πούμε από κοντά, Τι έκανες?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτά.
0: Όχι, τι έκανες?
1: Γιατί είναι πολλά, πολλά και διάφορα αυτά που κάνω. Ναι. Αυτό που αξίζει να θυμίσουμε στον κόσμο που ίσως δεν με έχει ακούσει και με ακούει για πρώτη φορά.
0: Δεν νομίζω.
1: Είναι ότι είμαι από αυτά τα άτομα που ήρθαν στη δεκαετία του 80 στο νησί και είμαι η πρώτη που κατέγραψα αναλυτικά τον πληθυσμό των φωκών της Μεσογειακής Φωκιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Και με το ρόλο
0: στα αυτό... Στα δυτικά του νησιού Μεσογειακή Φωκιά. Γιατί ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Μεσογειακή Φωκιά στη Ζάκυνθος, μονάχους.
1: Όπου και αυτή...
0: Με μικρό πληθυσμό, έτσι.
1: Έχει σοβαρά θέματα και προκλήσεις και πάντα λέω ότι πάρα πολλά από τα θέματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν υπάρχουν γιατί απλώς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Ναι. Πάρα πολλά από τα θέματα που έχουμε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αλλάξουμε και αυτό προσπάθησα να δείξω στους δακινθινούς όταν το 2015 η Μεντασέτ με έβαλε να κάνω μια καταγραφή της κατάστασης του πάρκου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς που ήρθαμε τη δεκαετία του 80 και είπαμε όπα, εδώ είναι ένας παράδεισος, εδώ είναι ένας φυσικός πλούτος ο οποίος χρειάζεται να διατηρηθεί. Και είχε προηγηθεί η ανακάλυψη της Χελώνας από τον Μαργαριτούλη και υπήρχαν ήδη κάποια πρώτα μέτρα και μετά κυριολεκτικά αφιέρωσα 10 χρόνια της ζωής μου μαζί με άλλους.
0: Ναι.
1: Και πολεμήσαμε και φτιάξαμε ένα πάρκο από το τίποτα, από μια κοινή γνώμη που ουσιαστικά ήταν εναντίον αυτής της ιστορίας.
0: Και άρα δεν πήγε στράφη αυτός ο αγώνας.
1: Δεν πήγε στράφη αυτός ο αγώνας, θα έλεγα όμως
0: με
1: ότι...
0: Με τα μπρος και τα πίσω, τα σκαμπανεβάσματα, τα όποια προβλήματα και εμπόδια.
1: Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με το Γιάννη τον Παντή.
0: Τον αείμνηστο Γιάννη Παντή.
1: Ναι. Ο οποίος πραγματικά έσκυψε...
0: Έφυγε άδικα από τη ζωή και προώρα.
1: Ναι. Ναι. Αιωνία του η μνήμη.
0: Είναι ο πρώτος πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, του οποίου υπήρξες σύμβουλος Άντα Βλαχούτσικου.
1: Ναι. Και πραγματικά έσκυψε πάνω από αυτή την υπόθεση και μέσα στην πρώτη στη θητεία του κατάφερε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλήθεια είναι, ναι.
1: Όμως δυστυχώς μετά από αυτόν ήρθε η κυρία Καραγκούνη που
0: ναι,
1: και αυτή ακόμα με έναν άλλο τρόπο πιο αυταρχικό και όχι τόσο όπως ο Παντής τους έβαζε όλους μέσα, έπαιρνε τη γνώμη όλων. Εκείνη ήξερε πιο πολύ τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει, αλλά πάλι ήταν δεσμευμένη στο να παραχθεί ένα έργο.
0: Μετά επί των ημερών της κυρίας Καραγκούνης, και με συγχωρείς που σε διακόπτω, πολλές φορές δεν τηρώ αυτά που λέω, κατάφερε και βρήκε τη χρυσή τιμή σε σχέση με τα θέρατα της Δάφνης και τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής. Ισχύει. Επειδή το έχω ζήσει από κοντά και το έχω καλύψει και δημοσιογραφικά, κατάφερε και βρήκε μια χρυσή τομή. Ειδικά για την περιοχή της Δάφνης, επαναλαμβάνω, τα θέρατα εκεί και τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής. Ελπίζω να το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι μια, αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τη Δάφνη.
0: Ναι.
1: Αξίζει. Κυριολεκτικά αξίζει.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχει πάρα πολλά να διδάξει. Αλλά για να είμαστε πιο συνοπτικοί, μετά την Καραγκούνη αρχίζει δυστυχώς
0: η αντίστροφη μέτρηση,
1: η αντίστροφη καθοδική πορεία. Όπου έχουμε καταλήξει σε έναν φορέα ο οποίος έχει γίνει
0: να μην ξεχνάμε και τη θητεία του Δρόσου Κουτσούμπα.
1: Ναι, καταστροφή.
0: Στο φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.
1: Μέσα σε αυτή τη θητεία περάσαν από τα χέρια του φορέα και των πανεπιστήμιων γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά δεν είδαμε εδώ στη Ζάκυνθο τίποτα.
0: Γιατί θεωρείς καταστροφική
1: για μελέτες,
0: την περίοδο εκείνη με τον ημερό του Δρόσου Κουτσούμπα στο θαλάσσιο πάρκο?
1: Γιατί καταρχήν ένας οργιασμός παράνομων χτιρίων και δραστηριοτήτων
0: έλαβε χώρα τότε.
1: Έλαβε χώρα σε όλο αυτό το διάστημα, όπως συνεχίζει και λαμβάνει και τώρα. Το πάρκο που εμείς θεσπίσαμε το 99 με τον πάρκο σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Έχουν χτιστεί και γίνει απίστευτες παρανομίες σε όλα τα μέρη με την ανοχή του πάρκου. Επίσης πάρα πολλά λεφτά σε επιστημονικές μελέτες του στυλ αν υπάρχουν φάλαινες μέσα στον κόλπο του Λαγανά, όπου ξέρουμε ότι οι φάλαινες που υπάρχουν στην περιοχή ζουν σε χιλιάδες μέτρα βάθος και ο κόλπος του Λαγανά έχει μέγιστο βάθος 40 μέτρα. Δηλαδή, μελέτες, ενώ ο κυρίαρχος στόχος του πάρκου και το βλέπεις σε αυτά τα πρώτα δημοσιεύματα που είχε κάνει ο Παντής, αλλά και σε ένα βιβλίο που είχα γράψει πριν ακόμα δημιουργηθεί το πάρκο.
0: Έχεις μπροστά σε αυτό το βιβλίο, με τίτλο
1: «Ένα βιώσιμο θαλάσσιο πάρκο στη Ζάκυνθο». Για να είναι βιώσιμο...
0: Πότε εκδόθηκε το βιβλίο αυτό?
1: Τον Απρίλιο του 1999, τον Δεκέμβριο δημιουργείται το πάρκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να βλέπετε ότι υπήρξε μεγάλος αγώνας.
0: Εννοείται.
1: Πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, πολλών χρόνων. Και γι' αυτό πάντα λέω στα άτομα που λένε «Μα αυτό δεν γίνεται».
0: Κι όμως έγινε.
1: Όχι, γίνεται. Αν επιμένεις σε κάτι και είσαι συστηματικός και συμπεριλαμβάνει.
0: Παρά τις αντιδράσεις επιχειρηματιών, ιδιοκτητών γης στην επίμαχη περιοχή κτλ., σταδιακά καθιερώθηκε το θαλάσσιο πάρκο στη συνείδηση του κόσμου.
1: Ακριβώς.
0: Και λειτουργήσε θετικά σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο, στο τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Και το
0: και
1: μήνυμα.
0: Πολύ περισσότερο στην προστασία ενός σπάνιου και προϊστορικού είδους, όπως η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα.
1: Και η φώκια. Τότε λοιπόν ήδη είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος όπου αυτό το πάρκο πραγματικά θα λειτουργήσει για την προστασία της φύσης και θα αναδείξει τη Ζάκυνθο και θα στηρίξει τον τόπιο πληθυσμό θα είναι αν υπάρχουν μέτρα χρηματοδότησης στους ντόπιους που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Οι μελέτες λοιπόν, για να γυρίσουμε επί Κουτσούμπα, πηγαίνανε σε διάφορες έρευνες. Έρευνες σε τέτοιας κακής ποιότητας που, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έρευνα που έγινε στις Αμοθήνες άφησε απ' έξω ένα από τα κυριότερα δέντρα.
0: Στις Αμοθήνες, στο Καλαμάκι.
1: Ναι, που είναι ο κέδρος. Που ο κέδρος είναι απειλούμενο είδος υπό εξαφάνιση και δεν το χαρτογραφήσανε καν, δεν το βάλανε καν στη λίστα.
0: Βέβαια, δεν έχουμε εδώ και την αντίθετη άποψη. Για προκειμένου του κύριου Κουτσούμπα.
1: Δεν πειράζει, δεν θέλω να προσωποποιήσω το θέμα σε καμία περίπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοώ για μια εποχή, για μια 15ετία και πού πήγε. Και καταλήξαμε από εκεί που πρέπει να έχουμε 64 φύλακες μάχημους, 24 ώρες το 24ωρο, ένα σημαντικό φορέα χρηματοδότησης. Και,
0: να μην υπάρχουν φύλακες στα φυλάκια.
1: Να μην υπάρχουν.
0: Ελάχιστε το άρθρο.
1: Αλλά αντίθετα να έχει το πάρκο γύρω στους 30 υπαλλήλους που κάθονται στα γραφεία.
0: Καλό είναι να προσέχουμε τι λέμε. Και σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, μπορεί να δουλεύουν εκεί
0: δεν
1: που κάθονται.
0: Δεν υιοθετούμε σαν εκπομπή κάποιοι.
1: Μπορεί να δουλεύουν εκεί που κάθονται, αλλά δεν είναι μάχημοι στην παραλία.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ήθελες να πεις.
1: Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει. Να πούμε τώρα πια δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζάκυνθο, υπάρχει ΟΦΠΚ. Για
1: εδώ
0: παράδειγμα, στα Ιόνια
1: νησιά. Το επόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα στην Ελλάδα.
0: Με έδρα τη Ζάκυνθο. Και υπεύθυνο σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με το Θαλάσσιο Πάρκο και τον ΟΦΠΚ που έχει έδρα τη Ζάκυνθο είναι ο Λοράν Σορμπέ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που εγώ έχω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι ότι πέρασε αυτό το νομοσχέδιο για το περιβάλλον στο πρώτο lockdown, όπου όλοι μας είχαμε την προσοχή μας στραμμένη προς το κορονοϊό του ΟΦΠΚ, αλλά και όλος ο νόμος του περιβάλλοντος άλλαξε, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις επεμβάσεις που καταστρέφουν την φύση, δηλαδή τις επεμβάσεις με τις ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα, τις επεμβάσεις στην παράκτια ζώνη,
0: ναι.
1: Την ιδιωτικοποίηση των παραλιών. Όλα αυτά περάσανε στα μουλοχτά και στα γρήγορα. Εδώ είχα πλησιάσει εγώ τότε τον βουλευτή μας, τον Ακτύπη, και του είχα πει πρόσεξε. Αυτό που πάτε να ψηφίσετε είναι εγκληματικό. Καταστρέφει τη δουλειά που έγινε επί δεκαετίες και γύρισε το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας της χώρας πίσω στη δεκαετία του 60. Όλη η απάντηση πάντα ήταν «Μα πρέπει τα πράγματα και η ανάπτυξη να γίνεται πιο γρήγορα και να μην κολλησιαργεί στη γραφειοκρατία». Αυτό είναι πάντα το μεγάλο επιχείρημα. Άρα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου σε καμία περίπτωση ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου δεν είναι αποτελεσματικός, είτε στο να σταματάει παράνομες δραστηριότητες, είτε στο να συνδράμει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη της ακίνθου. Είναι απόν παντού, σε όλα είναι απόν. Πού είναι η γνώμη? Γίνεται μια μεγάλη καταιγίδα, ας πούμε, το χειμώνα. Γιατί έχουμε κάνει την κίνηση της άμμου. Φεύγει άμμος από τις παραλίες.
0: Κίνηση άμμου Ζακίνθου.
1: Αρχίζουν κάποια έργα αποκατάστασης του Δήμου. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε ένας φορέας διαχείρισης να ενημερώσει το δήμαρχο, να κάνει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς διαχειριζόμαστε την άμμο.
0: Και ενώ είναι έντονο το πρόβλημα διάβρωσης σε αρκετές ακτές του νησιού, μεταξύ αυτών και στο βιότοπο.
1: Ακριβώς. Και συνεχίζει.
0: Στη Δάφνη, στο Γέρακα.
1: Και συνεχίζει.
0: Στα Σεκάνια.
1: Και δεν γίνεται μια κίνηση του πώς θα σώσουμε την άμμο, που υπάρχουν λύσεις. Αν θέλεις άλλη μια εκπομπή, μπορούμε να την αφιερώσουμε στο διαχείριση της άμμου.
0: Και μόνο το σύστημα αμμοθυνών που υπάρχει στο Καλαμάκι λειτουργεί αντιδιαβρωτικά για την παραλία της περιοχής.
1: Ναι.
0: Αν και στις αμμοθύνες έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις.
1: Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν αναστρέψιμες λύσεις. Και τώρα ας έρθουμε στην εποχή. Η εποχή είναι φθινόπωρο. Ναι. Τα πουλιά περνάνε.
0: Ναι. Και πού πάνε?
1: Πάνε στη βόρεια. Αυτή τη στιγμή έρχονται από τη βόρεια Ευρώπη,
0: ναι.
1: Και πάνε προς την Αφρική. Πάνε να χειμωνιάσουν στην Αφρική.
0: Με ενδιάμεσο σταθμό της νήσους Στροφάδες.
1: Ακριβώς. Αλλά και τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος και οι Στροφάδες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός σταθμός όπου τα πουλιά θα ξεκουραστούν και θα φάνε και θα πάρουν δυνάμεις για να κάνουν μετά το τεράστιο ταξίδι, να διασχίσουν όλη τη Μεσόγειο και μετά να πάνε στις βόρειες ακτές της Αφρικής και να διασκορπιστούν, πάνε μέχρι το Μαρόκο. Αυτή είναι η πορεία, τέλος πάντων, που θα πάρουν τα πουλιά από εδώ πέρα. Σάκη, έχει συνειδητοποιήσει πόσο έχουν μειωθεί τα πουλιά?
0: Μιλάμε για τριγώνια, έτσι.
1: Τριγώνια, ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για το τριγώνι. Ναι. Τόσο πολύ λατρεύουμε εδώ, ναι, στη Ζάκυνθο. Και γιατί το λατρεύουμε?
0: Λατρεύουμε,
1: ξέρεις,
0: να το μισούμε και μισούμε να το λατρεύουμε.
1: Όχι, όχι. Γιατί το λατρεύουμε? Γιατί το λατρεύουμε, γνωρίζεις?
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Μήπως ξέρει ο Σταύρος Νιβέρης, γιατί λατρεύουμε το τριγώνι? Επειδή είναι νόστιμο.
1: Μας λέει όχι, ακριβώς, έχει δίκιο. Γιατί το τριγώνι ήτανε πάρα πολύ σημαντική πηγή τροφής για τους Ζακυνθινούς, ειδικά στις δυτικές ακτές. Ήταν πολύ σημαντικό όταν περνάγανε να πιάσουν όσο γίνεται περισσότερα, τα οποία μετά τα βάζανε σε βαρέλια και τα παστώνανε για, ναι, να μπορούν να έχουν κάτι να φάνε. Αυτά δεν κάνα τα ξεχνάμε. Γιατί λέμε, γιατί είναι έτσι λυσσωσμένοι οι Ζακυνθινοί? Μα έρχεται από από ένα μήνυμα, ας πούμε, στο DNA μας, στην προϊστορία μας, ότι εδώ πέρα πεινάγαμε. Αν δεν καταφέρναμε να μαζέψουμε όσο γίνεται, ναι, περισσότερα.
0: Κάποτε το κυνήγι ήταν θέμα επιβίωσης. Σήμερα είναι χόμπι και μόνο. Και ενίοτε κοστίζει και πολύ.
1: Και γι' αυτό το λόγο.
0: Και το ψάρεμα επίσης. Και που συνεχίζει να είναι σε κάποιες περιπτώσεις μέσω επιβίωσης.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα πάρκο που έχει αποτύχει στο να μπορεί αποτελεσματικά να φυλάει το βιότοπο του και στις δραστηριότητες του κυνηγιού. Έχουμε τους, μετράω συμμάχους τώρα, έχουμε τους κυνηγούς οι οποίοι είναι οι μόνοι που βγαίνουν έξω στη φύση, που έχουν μια επαφή με τη φύση και που τους ενδιαφέρει να συνεχίσει να υπάρχει θύραμα για να μπορούν να κυνηγάνε. Έχουμε. Ποιους άλλους έχουμε? Έχουμε τους φιλόζωους που παλεύουν στο να υπάρχει αγάπη προς τα ζώα και να διεκπερώνονται οι νόμοι σεβασμού του πώς κρατάμε τα ζώα και να μην υποφέρουν τα ζώα. Ποιον άλλον έχουμε σύμμαχο?
0: Τους οικολόγους.
1: Για τη φύση, τους οικολόγους, ανθρώπους τρελούς ίσως και σαν και εμένα, αναρχικούς, έξω από το σύστημα, που μπορούν να λένε τα πράγματα.
0: Πολλές φορές κατηγορούνται για το αντίθετο. Και οι οικολόγοι και οι φιλόζωοι. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Λοιπόν, και μεταξύ τους υπάρχουν, ναι, διαφορετικές απόψεις. Και σήμερα είναι ένα κάλεσμα. Γιατί είναι ένα κάλεσμα? Έχεις καμιά ιδέα γιατί είναι ένα κάλεσμα? Γιατί από τα 10 τριγώνια έχουν μείνει τα 2.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από τα 10 τριγώνια έχουν μείνει τα 2. στην Αμερική.
0: Με λίγα λόγια, έχει μειωθεί δραματικά ο πληθυσμός των τριγωνιών.
1: 80%.
0: 80%.
1: Με τεκμηρευμένες έρευνες. Λοιπόν, στην Αμερική εξαφανίστηκε το τριγώνι.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Αμερική το τριγώνι εξαφανίστηκε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 70 ή 60.
0: Ναι.
1: Έχουν δει, έχουν κάνει μελέτες και έχουν έρθει σε απίστευτα αποτελέσματα το τι φρικτή επίπτωση στο περιβάλλον είχε η εξαφάνιση του τριγωνιού. Καταρχήν.
0: Αυτή η μείωση κατά 80%, δεν ξέρω, σε τι οφείλεται, στο κυνηγή?
1: Θα το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Θα το πούμε και αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι χρειάζεται να γίνουμε όλοι σύμμαχοι και να κάνουμε κάτι να μπορέσουν να υπάρχουν και να αναπτυχθούν πάλι τα πουλιά. Γιατί στην Αμερική αποδείξανε ότι οι φωτιές στα δάση πυκνώσανε γιατί μειωθήκαν τα τριγώνια. Γιατί τα τριγώνια σχηματίζανε πάρα πολύ μεγάλα σμήνη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα μεγάλα σμήνη, εκεί που κατεβαίνανε, βαραίνανε το δέντρο και τα ξερά φύλλα πέφταν κάτω και έτσι γινόταν ένας καθαρισμός του δάσους. Επίσης, στα μέρη που κουρνιάζανε για πολλές μέρες από τα κόπρανά τους γινόντουσαν λίπασμα, αλλά επίσης σκοτώνανε τη βλάστηση γύρω-γύρω, δημιουργώντας ανοίγματα μέσα στο δάσος, ώστε η φωτιά να μην περνάει. Πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Επίσης,
0: δεν είναι ευρέως γνωστά όλα αυτά.
1: Άλλαξε η σύσταση των δασών της Αμερικής από τότε που εξαφανίστηκε το τριγώνι. Γιατί το τριγώνι έτρωγε ένα συγκεκριμένο καρπό από ένα συγκεκριμένο δέντρο και εφόσον δεν είναι πια εκεί και δεν τον τρώει αυτόν τον καρπό, έχουν τώρα αυξηθεί άλλα. Έχει αυξηθεί αυτό το δέντρο πάλι μέσα στα δάση της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Με κακή επίπτωση όμως, γιατί έχει μειώσει κάποια άλλα και τα λοιπά. Άρα όταν εξαφανίζεται κάτι, μειώνεται η αυτοδιαχειριστική ικανότητα της φύσης.
0: Της φύσης. Είτε μιλάμε για την χλωρίδα είτε για την πανίδα. Αυτά είναι καλλιλένδετα μεταξύ τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια. Και ισχύει και στη Ζάκυνθο. Λέμε αυξημένες φωτιές. Και όλοι, δεν έχουμε αρκετά αεροπλάνα. Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες. Δεν έχουμε. Όλοι συγκεντρωνόμαστε στην τεχνικό τρόπο του πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φωτιά. Και κανένας μας δεν έχει σκύψει από πάνω να δει τι άλλαξε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε τώρα τόσο πολλές φωτιές και δεν είχαμε παλιά? Είχαν πάντα φωτιές, είναι κομμάτι του μεσογειακού οικοσυστήματος. Αλλά όχι σε αυτή την ένταση και με αυτή τη λύσα. Γιατί?
0: Γιατί?
1: Για να σου θες να σου πω. Δεν υπάρχουν πια βοσκοί. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι που διασχίζουν το δάσος και το παρατηρούν. Έχουμε μειώσει το ρόλο του δασοφύλακα. Δεν υπάρχουν αρκετοί δασοφύλακες.
0: Ή και καθόλου.
1: Ή και καθόλου. Δεν υπάρχουν πια πουλιά. Έχουν μειωθεί 80%. Τα περισσότερα είδη στην Ελλάδα, 80, υπάρχουν μερικά που είναι 97, δηλαδή θα εξαφανιστούν στα επόμενα 3 με 5 χρόνια, και είναι άλλα που είναι στα 60%. Κάτω από 60% δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε τα μισά πουλιά και λιγότερο από τα μισά από ό,τι είχαμε. Το πουλί περνάει μέσα από το δέντρο. Το δέντρο μένει ζωντανό, τα κλαδιά του τα ξερά πέφτουν κάτω, καθαρίζει το δάσος.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους παράγοντες είναι σημαντικό να τους ξαναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Είσαι πηγή γνώσεων, Άντα Βλαχούτσικο. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, είναι απαραίτητο γι' αυτό. Και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, δρεμύτεροι.

0: είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Ζάκυνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα». Φιλοξενούμενη σήμερα στο στούντιο της ΕΡΤ Ζάκυνθου και στην εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» είναι η βιολόγος περιβαλλοντολόγος, το είπα, Άντα Βλαχούτσικου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα και αποκαλυπτική μαζί. Κάτι συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος Άντα Βλαχούτσικου. Δεν ξέρω αν θέλεις να το θίξεις και στον αέρα, με δύο λόγια. Περί ενδεχόμενης αλλαγής ή μάλλον προωθούμενης αλλαγής του Προεδρικού Διατάγματος σε σχέση με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που συνδέεται άμεσα προφανώς με τη δημιουργία, για παράδειγμα, του Θαλασσίου Πάρκου στο Ιόνιο, που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, όπως κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το θαλάσσιο, στο Αιγαίο, με το Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου, τα δύο θαλάσσια πάρκα. Και τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο, και αν έχει γίνει στην πράξη διαβούλευση, και αν ο βιότοπος χαθεί μέσα σε αυτό το.
1: Αυτό είναι το
0: μέσα
1: θέμα.
0: Σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν γίνεται πια διαβούλευση. Γίνεται μια τόσο σημαντική αλλαγή, και αντί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου να έχει πάρει μια πρωτοβουλία και να καλέσει τους ανθρώπους, τους ντόπιους που είναι μέσα στο πεδίο. Ο ψαράς δεν θα μπει στην πλατφόρμα του ίντερνετ που έχει ανακοινώσει
0: ο ΦΠΚ
1: ότι να βάλετε τις προτάσεις σας
0: ηλεκτρονικά. Και ποιος το ξέρει τώρα?
1: Οι τοπικές οικολογικές οργανώσεις. Sorry, κάθονται κάθε μέρα και τσεκάρουν στο ίντερνετ αυτές τις πλατφόρμες. Όχι βέβαια. Άνθρωποι σαν και εμένα που τώρα ζω στην Αυστρία, αλλά έχω απίστευτη πείρα του όλου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, το οποίο το παρακολουθώ στενά, το βιότοπο, και τον γνωρίζω καλά επί δεκαετίες. Όλα αυτά τα άτομα έπρεπε να έχουν καλεστεί και έπρεπε να έχουν καταγραφεί.
0: Τι ενημέρωση έχεις από αυτού, με δύο λόγια?
1: Καμία.
0: Έχει να κάνει όντως με τη δημιουργία του Θαλασσίου Πάρκου Ιωνίου, όπως αντίστοιχα και στο Αιγαίο?
1: Δεν έχω καμία ενημέρωση. Να πάρετε τηλέφωνο τους υπεύθυνους φορείς και να πληροφορηθείτε ανάλογα.
0: Κοιτάξτε, χρειάζεται μια. Ναι, είχαμε πρόσφατα έναν εκπρόσωπο του Θαλασσίου Πάρκου στη Ζάκυνθο, τον κύριο Δημητριάδη, καλεσμένο εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζάκυνθο, αλλά δεν είναι και εύκολη πρόσβαση. Πρέπει να στείλεις mail, να εγκριθεί η σχετική συνέντευξη.
1: Ακριβώς.
0: Έχω πάντως και εγώ την άποψη, και θα το πω, δεν με νοιάζει, και παίρνω και την ευθύνη, ότι όντως σε σχέση με την τωρινή κατάσταση έχει ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα, όπως ο καθένας το θέλει, το εκφράζει, το ερμηνεύει και τα λοιπά, το Θαλάσσιο Πάρκο. Σε διοικητικό επίπεδο και όχι μόνο.
1: Αυτό δεν
0: Πολύ περισσότερο αυτό κακό. Έγινε με τη σύσταση και δημιουργία του ΦΠΚ. Με έδρα της Ζάκυνθος σε σχέση με τα Ιόνια νησιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Συγγνώμη, δεν αυτό λειτουργεί. Δεν είναι κακό το ότι είναι μέρος του συστήματος?
0: Πολύ κακό από ένα σημείο και μετά. Γίνεται ένα με το σύστημα. Ενδεχομένως και αν μπορεί εσύ να εννοείς άλλο σύστημα και άλλο εγώ.
1: Ναι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα εγώ να γίνεται ένα με το σύστημα. Πρόβλημα έχω όταν οι στόχοι του ούθου που ζουν, αυτό το σύστημα δεν τους υπηρετεί πια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, μην μείνουμε στα προβλήματα. Πάμε εδώ πέρα σε προτάσεις και σε πώς μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα και να πάμε έτσι σε κάτι πιο... Είχα πει λοιπόν ότι υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις σύμμαχοι για τα πουλιά που έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Εγώ προτείνω σε αυτούς τους σύμμαχους, και τώρα θα γελάσεις πάρα πολύ, έχω μια πολύ ωραία ιστορία. Είπαμε λοιπόν ότι οι σύμμαχοι είναι οι κυνηγοί, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου,
0: λέμε τώρα,
1: οι περιβαλλοντολόγοι και οι φιλόζωοι. Σωστά.
0: Και όλοι οι ενεργοί πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα και όχι μόνο σε τελευταία ανάλυση.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το πρόβλημα είναι όταν αρχίζεις, ας πούμε, και μιλάς με κάποιον πολίτη και λες έχουν μειωθεί τα πουλιά, από τα 10 πουλιά έχουν μείνει τα 2. Γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα, εντάξει. Σου λέει ο πολίτης, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, που μπορεί αυτός ο ίδιος να ρίχνει λιπάσματα στο χωράφι του, και τα λιπάσματα σκοτώνουν και τα φυτοφάρμακα, αλλά και τα λιπάσματα.
0: Να ραντίζει.
1: Όχι μόνο τα φυτοφάρμακα, και τα λιπάσματα
0: και τα
1: σκοτώνουν.
0: Τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θα πει αυτό ότι ο ίδιος διαχειρίζεται έτσι το χωράφι του ώστε να πεθάνουν όλα τα έντομα που τρώνε τα πουλιά και να μην υπάρχει χώρος για τα πουλιά να φάνε και να πιούνε. Θα πει φταίνει οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί είναι αυτοί που
0: εξολοθρεύουν τα πουλιά,
1: εξολοθρεύουν
0: και γι' αυτό έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
1: Και γι' αυτό έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
0: Εξήγησες όμως πριν ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Λοιπόν, μετά πάμε. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Ή δεν είναι μόνο έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο έτσι. Ο καθένας μας έχει συμβάλει. Όπως αυτός που ρίχνει το λίπασμα και το φυτοφάρμακο και το χορτό, ειδικά αυτό που καίει τα χόρτα, που είναι μεγάλο θάνατος. Έτσι και ο κυνηγός, πας στον κυνηγό και του λες: κυνηγέ μου, γιατί έχουν μείνει 10, γιατί μου σκοτώνεις τα 2 τελευταία, γιατί δεν κάθεσαι εδώ στη Ζάκυνθο και να κάνεις ένα κυνηγή, μια αυτοδιαχείριση και να σκοτώνεις, ας πούμε, μέσα στα... Τώρα είναι που θα...
0: Τώρα είναι μεγάλη συζήτηση και δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ.
1: Να σκοτώνετε τις γάτες.
0: Όχι, τίποτα να μην σκοτώνουν.
1: Να σκοτώνετε τις γάτες. Η γάτα μέσα στο δάσος δεν έχει καμία δουλειά. Είναι ξενόφερτο είδος, έχει έρθει από την Αφρική και σκοτώνει συστηματικά και εξαφανίζει την τελευταία πανίδα άγρια του νησιού. Είναι ο σκιούρος, είναι οι σαύρες, είναι τα φίδια, είναι τα πουλιά. Η γάτα θα φάει και τα αυγά από τη φωλιά και τους νεοσούς από τη φωλιά και θα πιάσει το ενήλικο πουλί. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πούμε για κανένα ζωάκι που έχει ψυχή ότι πρέπει να σκοτωθεί. Για κάποιο λόγο.
1: Όταν μιλάμε για γάτες, λέμε αυτή τη φράση.
0: Γιατί πρέπει
1: όταν μιλάμε για άλλα ζώα.
0: Αν πρέπει να υπάρχουν τα τριγόνια, πρέπει να υπάρχουν και οι γάτες.
1: Όχι μέσα στο δάσος. Γι' αυτό στην Αυστραλία.
0: Για κάποιο λόγο υπάρχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν μέσα στο δάσος.
0: Ναι, μέσα στο δάσος, ναι, να το κουβεντιάσουμε.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Α. Δεν μιλάμε για τα σπίτια. Κι εγώ έχω γάτα στυλωμένη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά στο σπίτι μου την έχω.
0: Ναι. Με ψήλους ή χωρίς.
1: Χωρίς ψήλους. Στην Αυστραλία και στην Αμερική, για να πάρεις γάτα, πρέπει να υπογράψεις ότι θα την έχεις εσόκλειστη. Εγώ αυτό ακόμα δεν μπορώ να το κάνω.
0: Να το ακούσουν αυτό μερικοί.
1: Ναι. Γιατί? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι η γάτα συμβάλλει στην εξαφάνιση της πανίδας. Ναι. Πας λοιπόν στον κυνηγό, σου λέει ο κυνηγός, δεν φταίω εγώ που τελειώνουν τα πουλιά. Φταίνε οι γάτες. Πας στο φιλόζωο, σου λέει δεν φταίνε οι γάτες, φταίνε τα πουλιά. Πας στον οικολόγο,
0: εντάξει.
1: Δηλαδή έχουμε μια τάση να βάζουμε το φταίξιμο στους άλλους.
0: Πάντα.
1: Ενώ όλοι συμβάλλουμε στο γεγονός.
0: Όλοι φταίμε, αν όχι περισσότεροι. Αν όχι περισσότεροι, όλοι.
1: Όλοι. Γιατί εσύ έχεις στο σπίτι σου ή στον κήπο γύρω σου ένα μέρος να μπορεί να πάει το πουλί να πιει νερό. Χωρίς να είναι η γάτα και να καροδοκά και να το πιάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί στη Δάφνη είχαμε ένα σμήνο σπουργητών, το οποίο εξαφανίστηκε γιατί ήρθαν οι γάτες και είχαν τα πουλιά μόνο ένα μέρος να πίνουν νερό το καλοκαίρι. Και έτσι εξαφανίστηκε όλο το σμήνο. Από 300 σπουργήτια μείναν γύρω στα 20.
0: Θα ήθελα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος δυστυχώς και έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Επειδή έχεις επισκεφθεί, δεν ξέρω αν είναι μόνο μία φορά ή περισσότερες θα μας πεις, τις νήσους τροφάδες, να μας μεταφέρεις με λίγα λόγια την εμπειρία σου για τις υποεξέλιξη εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού Καστρομονάστερου στην περιοχή. Λίγα λόγια επίσης για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, τα σπάνια φυτιά και τα ελάφια που έχουν συγκεντρωθεί εκεί και ενδεχομένως υπάρχει ένα θέμα με την υπερβόσκηση. Γιατί και οι νήσιες τροφάδες είναι αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά την προστασία της θαλάσσιας χιλώνας καρέτα-καρέτα, αλλά και από μόνο του μιλάμε για μια περιοχή σήμα κατά τη θέση για τη Ζακύνθου, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φύση.
1: Λοιπόν, πολύ χαίρομαι ότι με ρωτάς για τα στροφάδια, για να τελειώσουμε με μια θετική νότα.
0: Ναι. Γιατί έχεις διαφορετική εντύπωση πριν πας και άλλαξες.
1: Ναι. Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και είναι πολύ μεγάλη η ειρωνία ότι τελικά τη φύση την προστατεύουν στα στροφάδια όχι οι περιβαλλοντολόγοι, όχι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, αλλά ο Μητροπολίτης και ο Επίσκοπος και ο Άγιος Δωδώνης. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. γιατί διαπίστωσα ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι.
1: Η αναστήλωση αυτού του μοναστηριού, το οποίο πραγματικά το χρωστάμε στον Άγιο Δωδώνης, είναι, αν δεν ήταν αυτός δεν θα είχε γίνει αυτό το πράγμα. Γίνεται απίθανη δουλειά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρή ως περιβαλλοντολόγος σε σχέση με κάθε οικοδομική δραστηριότητα, τι οικολογικό αποτύπωμα αφήνει. Γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σοβαρότατη δουλειά. Σέβονται τα υλικά, χρησιμοποιούν παραδοσιακά υλικά, ναι, αλλά και μοντέρνα τεχνογνωσία. Έγινε παραδείγματος χάρη το μοναστήρι σάπιζε από κάτω.
0: Ναι.
1: Ανέβαινε η υγρασία από κάτω. Και σκάψανε, μπήκανε κάτω, βάλανε σωλήνες, βάλαν χαλίκια, κάνανε μια πάρα πολύ σωστή υποδομή ώστε να μην ξαναγίνει αυτό, να αποστραγγίζεται η υγρασία και να μπορούμε στον αιώνα τον άπαντα να σταθεί αυτό το μοναστήρι. Έβγε. Και πραγματικά είναι ένα
0: λες τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι. Είναι
0: και
1: ένα...
0: αποδίδεις τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και πώς πρέπει να γίνονται τα έργα, αν όντως είναι έτσι όπως το μεταφέρεις και δεν έχω λόγο να τα αμφισβητήσω.
1: Εγώ αυτό είδα. Είδα μια πολύ προσεκτική πέτρα-πέτρα.
0: Ναι.
1: Σημαδεύουν τις πέτρες που έχουν βάλει καινούριες. Γίνεται απίθανη δουλειά. Χρησιμοποιούν κεραμίδια τα οποία τα φτιάχνουν όπως τα παλιά ζακυνθινά κεραμίδια, τα οποία δεν φτιάχνονται πια στη Ζάκυνθο και πρέπει να τα παράξουν κάπου αλλού και ναι, να τα φέρουν και τις πλάγκες. Τι να πω, και είναι ένα... εδώ θέλω να προσκαλέσω όλους. Αυτό είναι για όλους όφελος ότι αυτό το μοναστήρι αναστηλώνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν εμείς το βάλαμε τα στροφάδια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, είχαμε σαν κύριο στόχο για τα στροφάδια ότι θα γίνει χώρος επισκέψιμος για επισκέπτες, όπου θα έχουν να πάνε να δουν το μοναστήρι και τη μοναδική φυσική κληρονομιά του νησιού.
0: Την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
1: Λοιπόν,
0: οι στροφάδες έγιναν γνωστές για την πλούσια βλάστηση, γιατί είναι πέρασμα για πάνω από 1000 είδη αποδημητικών πουλιών, και προφανώς όχι μόνο για τα Τριγόνια. Γι' αυτό το λόγο οι νήσοι στροφάδες, που είναι δύο νησιά, η Σταμφάνη και η Άρπια, είναι μέρος του Θαλασσίου Πάρκου. Ακριβώς. Πέρα από το ιστορικό καστρομονάστρο που υπάρχει εκεί.
1: Και είναι πολύ σημαντικός και ο θαλάσσιος πλούτος γύρω από τα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς τότε γι' αυτόν ήταν ένας από τους μεγάλους λόγους για τους οποίους βάλαμε τα στροφάδια στο... Γιατί είναι μια ξέρα γύρω από τα στροφάδια, η οποία είναι μετά από βαθύ νερό η πρώτη και είναι πολύ πολύ σημαντική για πάρα πολλά είδη. Θαλάσσια είδη και της θαλάσσιας χελώνας και της φώκιας. Για μέρος τροφής.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: υπάρχουν εκεί κάποιοι ηγούμενοι, να σε ρωτήσω, σε μόνιμη βάση?
1: Τα εκκλησιαστικά είναι θέματα, ναι, εκκλησιαστικά. Αυτό που εγώ πρόσεξα, ναι, εκεί στο νησί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και λέω κοίτα που τελικά η εκκλησία προστατεύει και τη φύση, είναι ότι επειδή υπάρχει μόνιμη παρουσία στο νησί και για να επιβλέψει τις εργασίες και να... Όχι μόνο επιβλέψει, γιατί δεν έχουν την τεχνογνωσία να επιβλέψουν, αλλά να υποστηρίξει τις εργασίες στο μοναστήρι. Έχει γίνει και κάτι άλλο πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι τα πουλιά όταν περνάνε από τη Ζάκυνθο και τις στροφάδες έχουν ανάγκη να κατεβούνε, να φάνε, να πιούνε.
0: Και να ξεκουραστούν. Γιατί κάνουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι.
1: Γιατί μετά έχουν να διασχίσουν όλη τη Μεσόγειο και όλη τη Σαχάρα. Ή όταν φτάνουν από εκεί είναι τόσο εξουθεωμένα που αν δεν φάνε εδώ και δεν πιούνε, δεν θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα στροφάδια χρειάζεται να έχουν φαΐ. Τι είναι το φαΐ? Μήπως ξέρεις?
0: Τα φυτά εκεί.
1: Όχι μόνο τα φυτά. Από παράδοση οι μοναχοί σπέρναν,
0: ναι,
1: τα στροφάδια.
0: Ναι.
1: Και επειδή σπερνόντουσαν, την άνοιξη που τα σπαρτάει ακόμα με τον καρπό, μπορούσαν να κατέβουν τα πουλιά και να φάνε. Και το φθινόπωρο είχε μείνει αρκετός καρπός πεσμένος μέσα στα χωράφια, πάλι για να φάνε.
0: Τα σποράκια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουν και σπέρνονται.
0: Συνεχίζουν.
1: Ήταν από τις μεγαλύτερες χαρές που πήρα.
0: Συνεχίζουν να υπάρχουν τα σπαρτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μας δύο λόγια, ναι, γιατί εκεί όπως πρόσεξες, έχουν μεταφερθεί με κάποιο τρόπο και από ποιους και με ποιο σκεπτικό δεν ξέρω, κάποια ελάφια.
1: Ναι, πήρε το μάτι μου δύο ελάφια. Και αυτό πάλι.
0: Τα οποία δεν υπήρχαν παλιότερα.
1: Ένα λεπτό. Όχι, δεν υπήρχαν ελάφια. Υπήρχαν όμως πάντα, πάντα υπήρχαν κατσίκες και πρόβατα, ναι, που είχαν οι μοναχοί.
0: Και λογικό να υπάρχουν αυτά.
1: Όχι μόνο λογικό, απαραίτητο για να μην πιάσει φωτιά το δάσος.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητο. Αλλά εδώ είναι
0: και
1: πάλι...
0: Και για να μπορούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ή που ήταν εκεί σε μόνιμη βάση.
1: Ακριβώς.
0: Στη μέση του πουθενά. Έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα,
0: και έχουν αποστολή ζωής εκεί.
1: Τώρα, δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να δω ή να έχω μία, να φωτογραφίσω να δω αυτά τα ελάφια. Αν αυτά τα ελάφια είναι ελάφια της Ρόδου ή είναι ελάφια ελληνικά, είναι καλό ότι είναι εκεί. Γιατί ένα πολύ σπάνιο είδος, είναι καλό να είναι σε διάφορα μέρη. Το παράδειγμα της Ρόδου και της Μεγάλης Φωτιάς μας έδειξε αυτό κραυγαλαία, ότι εξαφανίζεται ένα είδος άμα είναι μόνο σε ένα σημείο.
0: Είναι πανέμορφα ζώα, είναι να τα χαζεύεις τα ελάφια.
1: Το θέμα όμως είναι, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου τόσα χρόνια έχει βγάλει μια διαχειριστικό σχέδιο για τα στροφάδια? Γιατί ναι, χρειάζεται να υπάρχουν εκεί μυρικαστικά, αλλά πόσα? Να μην φτάνουμε στην υπερβόσκηση. Δεν
0: πρόσεξες
1: έχω
0: να υπάρχει τέτοιο θέμα, αυτό της υπερβόσκησης.
1: Αυτό με την επίσκεψη που έκανα εγώ, είμαι αναρμόδια
0: να
1: το απαντήσω.
0: Δεν
1: μπορώ, μπορεί να μην γίνεται υπερβόσκηση, δεν ξέρω. Αλλά ποιος το ερώτημα μου είναι, ποιος το εξετάζει αυτό?
0: Ποιος το ελέγχει, ναι.
1: Ποιος το ελέγχει?
0: Άρα απουσιάζει και από τις μισούς στροφάδες με έναν τρόπο το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ακριβώς, απουσιάζει.
0: Και όμως δεν υπάρχει κανένα διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή.
1: Ευτυχώς όμως μας βγήκε ότι τελικά η Εκκλησία φροντίζει τα στροφάδια. Και το κυνήγι έχει σταματήσει,
0: ναι,
1: το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σπέρνονται τα χωράφια και τα στροφάδια ανακαινίζονται.
0: Και τα ελαφάκια είναι εκεί.
1: Εντάξει, σου λέω τώρα...
0: Μόνο αυτό... δύο πρόσεξες.
1: Εγώ είδα δύο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι θετικό. Και χρειάζεται να υποστηρίξουμε η Ζακυνθινή να τελειώσει αυτό το έργο. Να τελειώσει η ανακαίνιση των στροφαδίων.
0: Ναι, πρέπει να τελειώσει, γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα που...
1: Μα είναι μέγιστο, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εγώ καταλαβαίνω γιατί έχει κρατήσει χρόνια. Χρειάζεται όμως να τελειώσει και εκεί χρειάζεται στήριξη. Στήριξη από παντού. Όχι μόνο να είναι η Εκκλησία η μόνη που, ας πούμε, κρατάει αυτή την υποχρέωση. Μπράβο και έβγαινε ότι το κάνει. Να έχουμε κι εμείς, γιατί όλοι θα, ειδικά ο τουριστικός τομέας, θα επωφεληθεί πάρα πολύ από τα στροφάδια.
0: Ναι, μπορεί να είναι και μια αναλλακτική μορφή τουρισμού. Αλλά και,
1: όχι,
0: αλλά,
1: μπορεί, θα είναι.
0: Αλλά να μην συνδέουμε τα πάντα με το τουριστικό κομμάτι. Έχουν την αξία τους από μόνα τους. Ως αυθύπαρκτα κάποια πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είτε μιλάμε για τις νήσους στροφάδες, είτε όχι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί εκεί μιλάμε για μια πολιτιστική, ιστορική και φυσική κληρονομιά. Που ανήκει στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς.
0: Κι ας είναι τόσο μακριά.
1: Ακριβώς.
0: Αρκετά μίλια μακριά από τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, και είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη Ζάκυνθο και ιστορικά και πολιτισμικά.
0: Εκεί μόνο ο Άγιος Διονύσιος.
1: Αλλά και φυσικά, δηλαδή τα πουλιά από τα στροφάδια δεν πάνε στην Πελοπόννησο, πάνε στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μόνο μια φορά πήγες στα στροφάδια?
1: Τέλος πάντων, δεν έχω πάει... Δεν έχω πάει τόσες φορές ώστε να μπορώ,
0: ναι,
1: να...
0: Έχεις πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Να πω,
0: αλλά και μια φορά
1: δεν είναι και ο ρόλος μου
0: σου
1: αυτός. Ναι. Αυτός που θα έπρεπε να μπορεί και θα έπρεπε να γίνονται μετρήσεις και έρευνες.
0: Είναι το θαλάσσιο πάρκο.
1: Είναι το θαλάσσιο πάρκο.
0: Και το θαλάσσιο πάρκο. Γιατί είναι και το λιμεναρχείο και άλλες υπηρεσίες.
1: Ναι. Παρόν το θαλάσσιο πάρκο με τις διαχειριστικές μελέτες που πρέπει να έχει κάνει, με
0: σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση, το θαλάσσιο λιμεναρχείο και τα λοιπά, ναι, ναι.
1: Εκεί υπάρχει έλλειμμα.
0: Ίσως ό,τι αφορά τις παραλίες, την κτηματική, σε σχέση με την κτηματική και ή και το Δήμο.
1: Ναι, αλλά θέλω, πραγματικά θέλω να μείνουμε στο θετικό. Γίνεται, ναι, κάτι θετικό εκεί.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό το λόγο να το στηρίξουμε, να τελειώσει, να ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας.
0: Άντα Βλαχούτσικου, πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, με στεναχώρια βέβαια, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, λίγα λόγια για την κίνηση Άμμου Ζακύνθου, πρωτοστάτησης για τη δημιουργία αυτής της κίνησης.
1: Η κίνηση Άμμου Ζακύνθου.
0: Και για να μην μπερδεύονται κάποιοι, δεν αφορά την περιοχή τη ιστορική γενικία του Άμμου στην πόλη της Ζακύνθου.
1: Όχι. Αφορά την Άμμου.
0: Την Άμμου.
1: Δεν ξέρω αν το είπαμε στην αρχή της εκπομπής ή αν το λέγαμε προσωπικά οι δυο μας. Η κίνησή μου ξεκίνησε σαν μια ανάγκη να στρέψουμε όλοι μας τη ματιά προς το γεγονός ότι χάνεται αυτό το πολύ πολύτιμο, ο φυσικός πόρος, όπως είναι το νερό, είναι και η άμμος.
0: Γιατί πουλάμε και αμμουδιά και θάλασσα, μην το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Λοιπόν, και πάλι, επειδή είμαι ένας άνθρωπος θετικός και έχω βιώσει στη ζωή μου πολλά παραδείγματα του πώς έσκυψα πάνω από κάτι και λύθηκε, και είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν τα πράγματα, δεν είμαι από αυτούς που χάνομαι στην κλιματική αλλαγή και μπαίνω σε ακινησία.
0: Ή και ότι για όλα ευθύνεται κλιματική αλλαγή και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και τα κλιμάκια.
1: Ναι. Λοιπόν, η κίνησή μου έχει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την άμμο που έχουμε, την οποία δεν την έχουμε μόνο στις παραλίες, δεν την έχουμε μόνο στους τελευταίους των τελευταίων, ο τελευταίοι αμμοθήνες του Καλαμακίου, αλλά υπάρχει και κάτω από πάρα πολλά χτίρια.
0: Ναι.
1: Και όταν γκρεμίζεται ένα χτίριο που έχει χτιστεί πάνω στην άμμο, άμμος, πολύτιμη άμμος, την παίρνουμε και πάμε και μπαζώνουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Αυτή η άμμος θα μπορούσε να γυρίζει στην παραλία.
0: Η οποία χρησιμοποιείται και ως οικοδομικό υλικό.
1: Να καλά, αυτό ανέκαθεν.
0: Αλλά κάποιοι χτίζουν στην άμμο μπαλάτια. Ναι. Και ο καιρός θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια, δυστυχώς έτσι.
1: Υπάρχει
0: είναι.
1: Λοιπόν επιτέλους πολύ επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα διαχειριστικό σχέδιο της άμμου, όπως του νερού, όπως η ΕΙΔΑΠ, ανάλογη υπηρεσία στο Δήμο, για την άμμο. Και να δούμε το πώς να μην φεύγει άμμο από τις παραλίες, με σταθμούς όπου οι επισκέπτες τεινάζουν τις πετσέτες τους στα πόδια τους κτλ. Γιατί ο κάθε ένας που θα κατεβεί στην αμμουδιά θα φύγει από την αμμουδιά με κάποια γραμμάρια άμμου μαζί. Βάλ το αυτό επί τα εκατομμύρια επισκεπτών, φεύγει πολύ σημαντικό ποσό της άμμου. Αυτά και άλλα πολλά, αν θέλεις, ευχαρίστω, μιλάμε για την άμμο.
0: Άμα τη επιστροφήσω από την Αυστρία, δεσμεύουμε ότι θα τα ξαναπούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου και θα έχεις πάρα πολλά να πεις. Επίκαιρα, ενδιαφέροντα, περιβαλλοντικά ζητήματα και οτιδήποτε συνδέεται με αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Άντα Βλαχούτσικου, βιολόγος, περιβαλλοντολόγος και, σύμβουλος του πρώτου Προέδρου του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, του Φορέα Διαχείρισης, του ΑΕΜΗ, στο συμπατριώτη μας Γιάννη Παντή. Και βέβαια έχει πρωτοστατήσει η Άντα Βλαχούτσικου και στην δημιουργία της κίνησης Άμμου Ζακύνθου. 11:59 πρώτα λεπτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Άντα Βλαχούτσικου. Περνάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί στη συνέχεια η εκπομπή του Βασίλη Μούτσου με λογισμό και μόνιρο. Σωστά. Σύνδεση μετά με τον 102 FM στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος. Το μουσικό ραδιόφωνο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11 σε επανάληψη οι εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου. Σήμερα από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Γεια και χαρά.

0: Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Ert News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της Ert Zakynthou με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

Zoom στην επικαιρότητα. Στη Zoom στην επικαιρότητα.

0: όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ και στις συναυλίες της Βύση είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε στα ραδιόφωνα σας εδώ, Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει, αν δεν το έχετε κάνει κάντε το, σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, κουζίνα, πλυντήριο, ψυγείο, δεν ξέρω τι έξυπνο έχετε ο καθένας, και μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Σέρτζα Κίνθου μας βρίσκεται στα social, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Στην αναζήτηση στο Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, καταγγελίες, συμβουλές, κρίσεις, επικρίσεις, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, απλά βάζετε στην αναζήτηση στο Viber Ζακίνθου και μας το στέλνετε.

Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία, όχι η Φεβρωνία ή η Πετρωνία. Έτσι το νούμε, παιδιά. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία. Και είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Πολύ σοβαρή ημέρα. Και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.

Προσέξτε τώρα τι μέρα είναι η σημερινή. 29 Σεπτεμβρίου του 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας. Την ίδια μέρα το 1957 γεννιέται ο Σωκράτης Μάλαμας. Και την ίδια μέρα το 1973 γεννιέται ο Φίβος Δελιβοριάς. Μουσικές γεννήσεις όλες. Απ' την άλλη, 29 Σεπτεμβρίου του 1913 πεθαίνει ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης, της μηχανής, κανονικά όπως ξέρουμε όλοι, και το 1927 πεθαίνει ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που εφήβρε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 είχε τιμηθεί και με Νόμπελ ιατρικής. Δηλαδή γεννιούνται μουσικοί, πεθαίνουν εφευρέτες.

Η υπόθεση Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του Αιώλου και των ελέγχων σε διάφορα ιατρία, παραϊατρία, κλινικές και παρακλινικές. Ταρακουνήθηκε λίγο ο ιατρικός σύλλογος και έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Αρχίζουν να πηγαίνουν αρμοδιότητες και πιο κεντρικά στο Υπουργείο, γιατί από ό,τι φαίνεται ο ιατρικός σύλλογος δεν έκανε και τόσο καλά τη δουλειά του στον τομέα των ελέγχων. Έχει βρεθεί μία κλινική στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τώρα, παιδιά, η κλινική, έτσι, ολόκληρη κλινική, τριόροφη, τετραόροφη, η οποία σφραγίζεται σήμερα γιατί δεν είχε άδεια και έκανε χημειοθεραπείες. Αν είναι δυνατόν, ολόκληρη κλινική στη Θεσσαλονίκη η οποία έκανε χημειοθεραπείες, έγραφε φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς να έχουν κακοήθεια. Άρα πόσο κόσμο έχουν στείλει συγκεκριμένοι. Λειτουργούσε χωρίς άδεια και σφραγίζεται σήμερα. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι οι δικηγόροι, με συγχωρείτε, της γιατρού που κατηγορείται ότι δολοφόνησε το Μαντζονάκη, αρχίζουν και αποσύρονται της υπεράσπισης. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό και θεμητό. Δηλαδή, όταν βλέπεις τα ζόρια την κάνεις, η δουλειά του δικηγόρου είναι να υπερασπίζεται όσο οι δεχθές και αν είναι το έγκλημα, ό,τι και αν έχει κάνει ο κατηγορούμενος, η δουλειά τους είναι να τον υπερασπίζονται. Γιατί επειδή ήταν αγαπητό πρόσωπο Μαζονάκης, μη στιγματιστούν. Τώρα τους πήρε ο πόνος και τους δικηγόρους ξαφνικά και απέκτησαν συνείδηση. Μας τρελάνετε? Όχι ότι θέλουμε και πολύ.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε την ειδησιογραφία όπως έχει καταγραφεί αυτή μέχρι χθες τα μεσάνυχτα, αντί και καμιά ώρα μετά, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Στον δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης για την τραγωδία και την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο? Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις από κομισιόν. Ωραία. Είναι σαν τον άλλο που είχε πει ότι άμα μπει ληστής μέσα, κάνω ότι κοιμάσαι. Ένας υπουργός, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μπράβο, ναι. Φρένο στα φάλτσα, θέλει να βάλει Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου. Έκπτωση έως 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Μία έξωση άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Μια 87χρονη, τεράστιο το στεγαστικό πρόβλημα και στη Μαδρίτη, και έχουν κατασκηνώσει σε κεντρικές πλατείες, κυρίως στην Puerta del Sol της Μαδρίτης, διαδηλωτές και άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγαση. Και θρίλερ στη Βρετανία σχετικά με τους 5 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή σε βάση ως ύποπτη τρομοκρατίας. Τα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, προστριβές με γείτονες τέλος στις περιφράξεις. Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις, απαντήσεις και έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Πολιτικό παρασκήνιο από τα νέα, ο Νίκος Δένδια ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νόμοι κρύβουν τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς? Οργή στη Μαδρίτη είναι βασικό θέμα, τρίτο βασικό θέμα των νέων. Κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο. Ελνίνιο, αλήθειες και μύθοι για τον Godzilla και πως ξέσπασε ο πόλεμος των ιδεών στην Αμερική από τα σχολεία. Να πούμε ότι το Σάββατο δωρεάν με τα νέα η Βαβούρα. Ποιος δεν θυμάται, εσύ σε ποιο τη θυμάσαι, την πρόλαβες τη Βαβούρα? Μπράβο. Γιατί με το Σταύρο μιλάμε, ο Αλέξανδρος είχαμε την πρόλαβε. Φοβερό περιοδικό γέλιο. Απογευματινή. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατο στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Ευρωκαμπάνες για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση. Πλάκα από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή. Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν τον χάρτη της μαφίας. Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέδιο για μίνι ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Κλινική, χωρίς να έχει άδεια έκανε χημειοθεραπείες. Εγκατέλειψαν τη ΓΑΚΑ, συνεχίζουν με Θεοδωρόπουλο. Οι δικηγόροι, όπως είπαμε, κύριοι Νίκος και τέλος Αγαπηνός. Η εφημερίδα των συντακτών. Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα. Υπόθεση Γκιλφόιλ, απειλές άνευ απαντήσεων. Κυψέλη, οι μετρόπληκτοι πιέζουν κατεβαίνοντας το δρόμο. Νέα Ιωνία, άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Ισπανία, οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν οριστικά από το Ιράκ ύστερα από 23 αιματοβαμμένα χρόνια. Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή πέρασε στην ιστορία, καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο, ντίλερ του κάθε του διαδρόμου η Αμερικάνικη Πρεσβεία για την Ενεργειακή Κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητο το γεράκι των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, η υβριδική άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίκος για γενίκευση του πολέμου. Απεργία λιμενεργατών στις 30 Οκτώβρη, η Διεθνής Μέρα Δράσης να γίνει υπόθεση όλου του εργατικού κινήματος. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νέα μέτρα θωράκισης της εργοδοσίας στις εργατικές διαφορές. Άλλο ένα θέμα από το ριζοσπάστη. Έγκλημα στη Βιολάντα, σοβαρές καταγγελίες για απολύσεις και εργοδοτικές πιέσεις. Πλάκα, νέα στοιχεία και ερωτήματα για την έκρηξη με 6 νεκρούς. Ελεύθερος τύπος. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, μονίμων και εποχικών στο δημόσιο. Ρε παιδιά, αυτός ο ελεύθερος τύπος κάθε μέρα έχει 2-3.000 προσλήψεις, δηλαδή πρέπει να είναι όλοι στο δημόσιο. Σε 15 μέρες τους έχει προσλάβει όλους. Αφού κάθε μέρα 2-3.000 προσλαμβάνονται. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου. Δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Ο αργός θάνατος στον Μπιστρό, επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Μάλιστα. Νέο σύστημα από το ΤΕΕ, ψηφιακή ταυτότητα για τα ρέματα και δίκτυο προειδοποίησης πλημμυρών. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμα μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Μονή Δαφνίου στην Αττική, πράσινο φως για την αποκατάσταση τοιχογραφιών στο Καθολικό. Περνάμε στο μανιφέστο. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ. Αρκαλοχώρη, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό, 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκατέθουσες. Δεύτερο θέμα. Αποστομωτικές απαντήσεις Γεωργιάδη για την ψηφιακή υγεία. Το πολιτικό και ο αδιάβαστος μόσχιαλος του Πασόκ. Μάστιγα, αριστερός λαϊκισμός, τοξικότητα και fake news δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δύσκολος χειμώνας, ακρίβεια, καύσιμα και αριθμίες πιέζουν την κυβέρνηση.

κόντρα. Και η Τιγκαριστιανού η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Η Καριστιανού, μάλιστα. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας, λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι. Άλλα θέματα από την κόντρα, έκρηξη στην πλάκα ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, στόχος η ανάπτυξη να διαχυθεί στην πραγματική οικονομία, όχι στα χέρια λίγων. Σοκ για νοικοκυριά, έρχονται νέες και τσουχτερές αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Πάτρα, 400 φοιτητές πέρασαν, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο λόγος. Θάνατος Μαζονάκη, το πρώτο θέμα, νοσηλεύτρια κάρφωσε τους γιατρούς. Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Χαστούκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα, η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών το μήνυμα. Στα συντρίμμια του κτηρίου αναζητούν τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη, σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια στην πλάκα. Άλλα θέματα από τον λόγο, Παύλος Μαρινάκης για δημοσίευμα Wall Street Journal, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Eurostat εκτινάχθηκε το κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων, οι καταναλωτές αναμένουν τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση.

Πάμε στην political. Τι έφερε στις βαλίτσες του από Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια το αποτύπωμα της απόβασης Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, νέα εικόνα της οικονομίας και τα μηνύματα από το βήμα του ΟΗΕ. Δεύτερο θέμα της political, 15 SOS για τον εφιάλτη της Αντλίας. Οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων έως 30%, σε ετοιμότητα η κυβέρνηση σε δύο φάσεις το νέο ανάχωμα στο ράλι των τιμών. Άλλα θέματα, προαναγγελία Πρέβλη από την Political, προαναγγελία Πλεύρη, στόχος στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί Return Hub στην Αφρική. Βασίλης Κικίλιας, ανακόψαμε επιπλέον ενεργειακή ακρίβεια και αυξήσεις τιμών. Πλήρης επιβεβαίωση της Political, δεύτερο όχι σε Τσίπρα από ανεξάρτητους βουλευτές. Καλά παιδιά, καθίστε να φτάσουμε στην, κοντά στην κάλπη και ας πω εγώ τα όχι και τα ναι. Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Guilfoyle. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Wall Street Journal κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα στο να δείρει μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας, λέει η Δημοκρατία τώρα, έτσι. Okay. Ο Τέμπορα, ο Μόρες, ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Γάμος έκπληξη για θύμα του Predator. Σκορπάει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης. Νέο σκάνδαλο και με τα προγράμματα κατάρτισης. Σκιές για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Δεν πήγαν καν να γραφτούν 400 επιτυχόντες στην Πάτρα, ελλείψη χρημάτων.

Ναυτεμπορική. Στην Πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Προμηθευτές εν μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Δεύτερο θέμα, αποσυντονισμένη η παγκόσμια οικονομία, ενεργειακή κρίση, sell-off στα κρατικά ομόλογα, πληθωριστικές πιέσεις, άνοδος επιτοκίων, ανάλυση της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Οι Βρυξέλλες βυθίζουν την Ευρώπη σε έναν πρωτοφανή ενεργειακό και πολιτικό κίνδυνο. Όλο αυτό έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν επιτρέπει τη μείωσή του. Η Ελλάδα αλλάζει επενδυτική πίστα. Κυριαρχεί η Κίνα στις ναυπηγήσεις PCTC. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Άκρος ερωτική. Λατρεία για την εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο, με παίκτες ικανούς για ονειρεμένες υπερβάσεις. Τα σπάει η Ελλαδάρα, το διπλό έφερε διπλό, sold out. Εξαντλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμού τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Παυλίδης, όχι μεγάλα λόγια, χαμηλά η μπάλα από Γιωβάνοβιτς και διεθνής εν όψη του μεθαυριανού αγώνα με τους Οράνιε. Του λείπες εσείς, τριαντάφυλλο εμείς, πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και ο Τσάπρας αντί του τραυματία Βαγιανίδη. Κλασικό, οι πρώτες σκέψεις του Αλγουαθήλ για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Κλειδί στις αποφάσεις του Βάσκου και η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψουν οι διεθνείς. Europa League, η πιθανότητα τριάδας χαφ στη Μασαλία. Θέμα, ο Σεπτέμβριος του Ρέτσου. Φουστέρ παίρνει πόστο στους Ερυθρόλευκους. Να και ο Νταβίτ Φουστέρ. Πρωταθλητής. Φωτιές ανάβει ο Σάλιακας, χαμόγελα και στον θρύλο για τον Μανώλη. Η Μπίλντ αποθεώνει το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Ο Μανώλης Σάλιακας έφυγε ως τριαμβευτής από τη χώρα που έπαιξε τα τελευταία χρόνια. Μια πιστική επανεμφάνιση για τον σκληρά εργαζόμενο παίκτη. Καταραμένη η επιστροφή του στη Γερμανία. Θα καλείται πλέον πιο συχνά στην εθνική, λένε οι γερμανικές εφημερίδες. Άσι στο μανίκι, τα νέα χαρτιά που θα ρίξει ο Ιμανόλ στο τραπέζι για να κερδίσει τη σκληρή παρτίδα του Οκτωβρίου, πώς θα μετατρέψει σε πλεονέκτημα το δικό του ξεκίνημα από το 0 στον Ολυμπιακό. Προς επιστροφή στον θρύλο ο Φουστέρ. Γροθιά στο στομάχι με Πουέρτα, χάσαμε έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, είπε ο πρόεδρος της Ρασίνκ. Αποστολή βουνό στο Κάουνας, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, στις 8 είναι απόψε ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνοφ καλείται να τα βάλει με τον Βαλατσιούνας. Γιατί πρόσθεσε Ντάνστον και Πάπας, ο λόγος που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις μεταγραφές τους. Φως. Χαλασμός κόσμου. Η Εθνική ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη, sold out μέσα σε λίγα λεπτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Πάνω από 100.000 ήταν σε λίστα αναμονής. Γιωβάνοβιτς, αυξάνονται οι προσδοκίες, αλλά έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Φουριόζος στο Κάουνας. Με Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας που φόρεσε ξανά τα ερυθρόλευκα, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία για μια σκληρή αναμέτρηση κόντρα στη Ζαλγκίρης. Οι Μεξικανοί στέλνουν καμπίγιο. Ποιος είναι ο 25χρονος στόπερ της Τσίβας που οι συμπατριώτες του τον βάζουν δυνατά στο κόλπο? Σε 3 μήνες μένει ελεύθερος. Ποια τα χαρακτηριστικά του, ποιες οι αδυναμίες του, δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από τον Ολυμπιακό. Ώρα των σπορ, αεκάρα παντού, νίκη και στη Μίκρα, νίκη και εδώ, μάλιστα. Πάτησε τον ΠΑΟΚ και στο χάντμπολ στην Αθήνα 28-24 και στο φούτσαλ στη Θεσσαλονίκη 1-4. Τι πες, κέρδισε στο φούτσαλ, φούτσαλ. Νίκολιτς, το δίκτυο των Ακαδημιών θα φέρει αποτελέσματα. Στο ελληνικό και τα δύο φιλικά με Καλυθέα και Πανετολικό. Και αφήσα, το λέω για τους αεξίδες, έχει το Χρήστο Κωστή σήμερα η ώρα των σπορ. Live Sport, παράνοια για την Ελλαδάρα, εθνικό ντελήριο, υπόκληση από την Ευρώπη και sold out σε χρόνο 0 τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Η απάντηση του Κουρμπέλη για το γκολ. Φαίνεται πιο καθαρά το Euro για την εθνική και για τις κολόνες της άμυνας, μιλάει για Τζολάκη και Μαυροπάνο και Ρέτσο. Το πλάνο για Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό, πίστη Μάρκο για το μέλλον στην ΑΕΚ, ενίσχυση για ασφάλεια στον μπασκετικό Ολυμπιακό, αυτοκρατορικά όνειρα του Σπανούλη στον μπασκετικό Άρη. Και Μέτρο Σπορ, μια βαθιά υπόκληση εγκόμια για την Εθνική Ελλάδας από τη Γερμανία και όλη την Ευρώπη.
Viral η ποδιά καρέτσα στον Μπούρκαρτ. Sold out η Τούμπα. Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία. Δεύτερο θέμα της Μέτρο Σπορ, ενθουσιασμός και υπερηφάνεια. Απόλυτη ικανοποίηση στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για το επίπεδο στο οποίο ήδη έφτασε η ομάδα της νέας εποχής. Τώρα η προσοχή στρέφεται στην αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα με αντίπαλο την Μανουρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Πανέτοιμος στην κούρσα, το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι αρχίζει από τη Γαλλία και ο Άρης. Είναι αποφασισμένος για την πρώτη τη νίκη του στη διοργάνωση. Με τη Λεμάν παίζει στις 9 το μάτς αυτό.

0: Άχου και δεν ενοιάζει. Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Παιδιά, σοβάρεψε το πράγμα πολύ. Τώρα σοβάρεψε. Εμφανίστηκε ο Τριαντάφυλλος.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Βγήκε και είπε για το The Voice. Θα ήθελα, λέει, τρεις coaches και την καρέκλα του Μανζονάκη άδεια.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Όχι στην Πάολα, λέει ο Τριαντάφυλλος τώρα.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Προφανώς, αλλά τα λέει ο Τριαντάφυλλος. Μια διαφορετική πρόταση για τη συνέχεια του The Voice, λέει, μετά το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, κατέθεσε δημόσια ο Τριαντάφυλλος. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι αν η απόφαση περνούσε από τα χέρια του.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Σιγά μην περνούσε. Θα μας τρελάνει, ρε φίλε. Δεν θα αντικαθιστούσε, λέει, το Μανζονάκη με νέο coach, αλλά θα διατηρούσε την τέταρτη κόκκινη καρέκλα καινή ως μόνιμο φόρο τιμή στη μνήμη του. Μίλησε τη Δευτέρα, είπα και εγώ. Έσπασε τη σιωπή του. Μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα, παιδιά.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Με αφορμή και καλά τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη. Αυτός τραγουδάει ακόμα, πάνε και τον ακούνε. Εδώ δεν ακουγόταν πριν 20 χρόνια. 30 ακούγεται τώρα αυτός. Τι να πω. Μίλησε, λέει, με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γιώργο Μανζονάκη. Και αναφέρθηκε, λέει, και στην απόφαση να ενταχθεί η Πάολα στο νέο κύκλο του μουσικού talent show του The Voice.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Πάμε να δούμε τι είπε.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Δεν πειράζει, θα πάμε. Η δική του, λέει, προσέγγιση, λέει, θα ήταν τελείως διαφορετική. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έβαζα καμία Πάολα.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Καρέκλα για τιμή προς το Μανζονάκη καινή και να έγραφε ο Γιώργος Μανζονάκης. Λέει και να υπήρχε τριάδα. Είπε.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Αυτά ο Τριαντάφυλλος, παιδιά, τώρα δεν είναι. Λοιπόν. Δεν παίζουνε με αυτά τώρα.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Μην επιμένεις, θα σου πω και άλλα τώρα. Ο Τριαντάφυλλος μίλησε ανοιχτά και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι έχουν περάσει 4 χρόνια από το χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: 4 χρόνια, λέει, είμαι μόνος μου.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Οπότε, λέει, πλέον έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω αν είμαι για αρκετό καιρό μόνος μου ακόμα. Αν θα είμαι, μεγάλο το φαγητό θα. Νομίζω ότι δεν θέλω να είμαι, είπε.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Παρά το χωρισμό, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην πρώην σύζυγό του. Είναι υπέροχος άνθρωπος η Δήμητρα, είναι όλα καλά. Τονίζοντας ότι η σχέση τους ολοκληρώθηκε χωρίς συγκρούσεις.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στην πολύμινη απουσία του λόγω της συμμετοχής του στο Survivor, μια περίοδο που, όπως παραδέχθηκε, επηρέασε την οικογενειακή καθημερινότητα.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Έληξα 6 μήνες, λέει, και αυτό ήταν αρκετός καιρός. Παρ' όλα αυτά πήγα και πάλεψα για την οικογένεια. Λες και πήγε στο μέτωπο, ρε. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Στο διάλογο συγκινήθηκα. Κοιτάζοντας σήμερα τη σχέση του με τη Δήμητρα, ο Τριαντάφυλλος προτιμά να κρατά όσα θετικά μοιράστηκαν. Υπάρχουν χωρισμοί που είναι σκληροί. Υπάρχουν χωρισμοί που είναι ωραίοι. Εμείς χωρίσαμε ωραία, κατέληξε.
0: Άχου και δεν ενοιάζει.

0: Πάμε. Σύση Χριστίδου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εντελώς. Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σύση Χριστίδου μιλά για την αγωνία και τον ενθουσιασμό μιας ακόμη τηλεοπτικής πρόκλησης, αλλά και για όλα όσα έχει μάθει μέσα από τα χρόνια της καθημερινής έκθεσης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με ειλικρίνεια και ωριμότητα, γατάκια εσείς οι ανώριμοι εκεί έξω, εξηγεί γιατί, παρά τη μεγάλη της αγάπη για την τηλεόραση, επιλέγει να κρατά ξεκάθαρα τα όρια ανάμεσα στη δουλειά και στην προσωπική. Αυτό που βγάζουν στη σέντρα τα προσωπικά όλων των άλλων, αλλά τα δικά τους είναι ιερά και όσια και δεν τα βγάζουν ποτέ, με βγάζουν από τα ρούχα μου, αλήθεια. Αλήθεια, δηλαδή, η Χριστίδου τώρα βάζει όρια που κάνει ρόμπα ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει και ό,τι περπατάει. Λοιπόν, υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία και άγχος για τη νέα πρόκληση, λέει, για τη νέα καθημερινή. Αγωνία υπάρχει πάντα και αυτό δεν αλλάζει. Όχι όμως με την έννοια του φόβου. Είναι αυτή η δημιουργική αγωνία που αποτελεί καύσιμο και όρεξη για δουλειά για την όμορφη χρονιά που ακολουθεί για την παρέα μας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η καθημερινή έκθεση, λέει, αλλά και η κριτική που τη συνοδεύει, τι συναισθήματα σας δημιουργούν. Δεν υφίσταται καθολική αποδοχή, λέει, και αυτό είναι εντάξει. Παρ' όλα αυτά είμαι ευγνώμων απέναντι στην κριτική που γίνεται με καλή πρόθεση και ευγένεια. Αυτή η κριτική, λέει, είναι οδηγός μου πολλές φορές.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ertza Kinfu. 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο, με λίγο ζόρι Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Καλημέρα σε όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή την έξυπνη συσκευή τους και μας ακούνε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Το email μας το βασικό είναι ertzakinthu@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και ο νέος τρόπος επικοινωνίας είναι και μέσω Viber, όπου στην αναζήτηση γράφετε ΕΡΤ Ζακύνθου και μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

Εφημερίδα, έτσι. Η Sun, προσέξτε τι λέω. Μιλάμε για εφημερίδα τώρα. Ούτε για να σκουπίζεις τα τζάμια, γιατί ξέρετε οι εφημερίδες καθαρίζουν καλά τα τζάμια. Μπράβο. Ούτε για αυτό δεν κάνει. Λοιπόν, φιλοξενεί, και εμείς εδώ το σηκώνουμε το έργο, όχι εμείς, κάποια τοπικά, εμείς τώρα χαβαλέ κάνουμε. Ότι πήγε, λέει, μια Βρετανίδα τουρίστρια και χρειάστηκε, λέει, και ιατρική βοήθεια μετά από επίθεση. Προσέξτε. Επίθεση που δέχτηκε, μάλλον. Μιλάμε τώρα για περιστατωμένα ρεπορτάζ, όχι. Μάλλον από λαγοκέφαλο. Έκανε μπάνιο αυτή. Πιθανόν να μην έχει ξαναμπεί και στη θάλασσα ποτέ. Κάτι, λέει, τη δάγκωσε, κάτι την τζίμπησε. Και βγήκε τώρα αυτό. Και βγαίνει ο καθένας και λέει, είναι αυτό που λέω εδώ στη Ζάκυνθο. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Το δυσκολότερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις στη Ζάκυνθο είναι να είσαι δημοσιογράφος. Είναι τέτοια η υπερβολή, τέτοιο το ψέμα, τέτοια η παραπληροφόρηση, που πρέπει να το διασταυρώνεις από χίλιες πλευρές. Πήγε τώρα αυτή η Βρετανίδα, γύρισε πίσω, μίλησε σε κάποιον εκεί, στη Σαν, δεν ξέρω εγώ τι, πώς της ήρθε, και λέει, με δάγκωσε, λέει, αυτή δεν έχει πει τώρα τι και πώς. Η ανάπτυξη του θέματος είναι από τα δικά μας, τα τσακάλια εδώ γύρω-γύρω. Λοιπόν, αυτή τη δάγκωσε, λέει, ένα ψάρι, όταν βγήκε από το νερό. Τραυματισμένη τώρα, όχι, μιλάμε για. Κόντεψε να χάσει παρανυχίδα, τουλάχιστον. Μιλάμε για τραυματισμό βαρύ. Εγώ απορώ πως δεν μπήκε στην εντατική. Απορώ. Την αφήσανε και έφυγε έτσι. Πώς, γιατί. Αυτή η αναισθησία δηλαδή. Βγαίνει η άλλη, τη βλέπεις, είναι. Τουλάχιστον έπρεπε να τη λείπει. Λες και τη δάκωσε σκυλόψαρο, εντάξει, στην Αυστραλία και τη έχει φάει κανένα πόδι, κανένα χέρι. Τέτοια έκταση δηλαδή. Και βγήκε η συγκεκριμένη, λοιπόν, η δαγκωμένη. Τι τραβάμε. Η τσιμπημένη, η δαγκωμένη, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι. Και βγήκε το πόρισμα, γιατί άμα δεν βγάλει ο Ζακυνθινός πόρισμα, ποιος θα βγάλει? Λαγοκέφαλος. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλος στη Ζάκυνθο, δεν έχει. Όλο το καλοκαίρι δεν εμφανίστηκε πουθενά λαγοκέφαλος. Τώρα πήγε τέλη Σεπτέμβρη να την τσιμπήσει, να την δαγκώσει, γιατί λέει ο λαγοκέφαλος, είναι δυνατόν εγώ να μην παίξω στη Ζάκυνθο? Δεν γίνεται. Θα πάω να δαγκώσω μια Βρετανίδα, να παίξω και στη Ζάκη ότι υπάρχει λαγοκέφαλος. Μόνο που είναι από το στομάχι όλο αυτό. Δεν ισχύει τίποτα. Μπορεί να πάτησε καμιά δράκαινα, να πάτησε καμιά, ξέρω εγώ, καμιά χιβάδα, κάνει αυτό. Και βγήκε, γιατί είναι και στη Βρετανία είναι γνωστοί όλοι. Είναι δεινοί κολυμβητές, όλοι βέβαια, και ξημεροβραδιάζονται μες στη θάλασσα. Αν δεν είσαι στη Βρετανία μες στη θάλασσα, πού θα είσαι? Στη Ζάκυνθο και στο Λαγανά. Λοιπόν, πήγε αυτή, λέει, ένιωσε, λέει, ένα ισχυρό δάγκωμα. Ισχυρότερα, ξέρεις τι, να σε δαγκώσει. Το πιθανότερο είναι, ξέρεις, όταν κάνεις μπάνιο εδώ, που είναι κάτι κοκοβάκια μικρά και πάνε και τσιμπάνε όπου έχεις πληγή, κάνα τέτοιο θα νιώσει. Και βγήκε τώρα λαγοκέφαλος. Θα βγουν ότι ήταν πάνω από ένα μέτρο, ο μεγαλύτερος της Μεσογείου, βρέθηκε στη Ζάκυνθο. Επιτέθηκε, κόντεψε να φάει ολόκληρη την τουρίστρια, να την καταπιεί. Λοιπόν, τόσο βαρύ. Δύο κεφάλια δεν ξέρω. Διδάγκωσε, λες, το έμαθες εσύ. Έτσι οι ειδήσεις, έτσι βγαίνουν, παιδιά. Είχε και δύο κεφάλια. Το πάρε στο Σταύρο, το μεταφέρουμε και εμείς. Με πάσα επιφύλαξη, βέβαια, γιατί μπορεί να έχει και τρία. Να μην σταμάταγε στα δύο κεφάλια. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για περιστατικό που έχει, λέει, κινητοποιήσει, λέει Σαν. Ότι λέει Σαν τώρα ότι έχουν κινητοποιηθεί οι τοπικές αρχές. Γιατί δάγκωσε, δεν ξέρω εγώ τι, μάλλον λαγοκέφαλος με τρία κεφάλια. Δύο είπαμε. Να προσθέσω εγώ άλλο ένα, τζάμπα δεν είναι. Τρία κεφάλια. Με νοιάζει. Λοιπόν, γιατί, λέει, έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές? Για να ταυτοποιηθεί με ακρίβεια η Σαν τώρα, παιδιά, και το αναπαράγουμε εμείς εδώ. Γιατί μην γράψει κάτι η Σαν και δεν το αναπαράξουμε. Λοιπόν, ότι να δουν τι ψάρι είναι αυτό που τη δάγκωσε. Ούτε στα συμβάντα ημέρας δεν έχει καταγραφεί, έτσι. Για να μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, και πώς θα ακριβώς θα ταυτοποιηθεί το ψάρι που τη δάγκωσε? Για να δω, ρε τσακάλια, όσοι τα γράφετε. Πώς θα κάνουν ανακρίσεις τα ψάρια? Ήσουν εσύ που δάγκωσε την τουρίστρια? Στο Καλαμάκι κολυμπούσε. Το Καλαμάκι είναι γνωστή περιοχή γεμάτη λαγοκέφαλους, άλλωστε.
Θα βρεθεί και βίντεο, λες, που βγαίνει έξω με τα αίματα να τρέχουνε και τα σκυλόψαρα να γυρίζουνε γύρω γύρω. Όλα παίζουνε, όλα παίζουνε. Αυτό εν τω μεταξύ το πήρανε τα νέα και το έκαναν θέμα, σημαία, από τη ΣΑΝ. Τα νέα. Για να καταλάβετε την κατρακύλα μας. Μιλάω για τον κλάδο το δικό μου, για τη βιάτσα τη δικιά μας. Πήρανε τα νέα, τη Βρετανίδα που βγαίνει και λέει ότι τη δάγκωσε ψάρι, ισχυρό δάγκωμα. Και βγήκε, λέει, αμέσως μετά από το νερό, τραυματισμένη, ρε εσύ. Τώρα είναι, είμαστε με τα καλά μας. Βγήκε τραυματισμένη, κούτσεν, άφησε το πόδι μέσα τώρα. Σου λέω εγώ, ρεπορτάζ. Δεν βγήκε, είχε βουτήξει με τέσσερα πόδια, βγήκε με δύο πόδια, βγήκε με ένα. Και όλα, δεν ξέρουμε εμείς το ρεπορτάζ, το ξέρει η ΣΑΝ και τα νέα. Είναι δυνατόν τώρα να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Προσέξτε το. Η ίδια λέει, άκου, άκου. Δεν μπορώ, ρε. Η ίδια λέει, είπε στους γιατρούς ότι της επιτέθηκε πεσκανδρίτσα. Γιατί η πεσκανδρίτσα είναι γνωστό επιθετικό ψάρι. Ή από σκυλόψαρο θα πας από Καρχαρία, τουλάχιστον τίγρη ή λευκό, και το αμέσως επόμενο επικίνδυνο ψάρι είναι πεσκανδρίτσα. Σε έχει δαγκώσει πεσκανδρίτσα? Δεν σου είχε επιτεθεί? Δεν το πιστεύω. Ψαρεύεις τόσα χρόνια και δεν έχεις δεθεί επίθεση από πεσκανδρίτσα? Έλα εσύ, Σταύρο. Είναι το χειρότερο ψάρι. Η πεσκανδρίτσα μπορεί να του πάρει τη βάρκα να σε ρίξει μέσα να σε φάει. Ξέρεις τι είναι τώρα, ειδικά άμα είναι πάνω από κιλό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.

Είπες κανδρίτσα. Γιατί μιλάμε τώρα, έχουμε απευθυνθεί σε επιστήμονες, δεν γράφουμε το ρεπορτάζ, ειδικά στα νέα. Το γράφουμε έτσι. Είναι γνωστή. Έχει καταγραφεί παγκοσμίως ότι είναι το δεύτερο πιο επιθετικό ψάρι μετά τον καρχαρία. Ούτε φάλαινα όρκα, ούτε μην τα ακούτε αυτά. Αυτά είναι αηδίες. Η Σμέρνα που λέει, αμπούρδες. Η Πεσκανδρίτσα. Και βγήκε η Αγγλίδα και λέει, παιδιά μου, επιτέθηκε η Πεσκανδρίτσα. Όχι, τη λένε τα τσακάλια εδώ. Όχι, δεν είναι Πεσκανδρίτσα. Είναι λαγοκέφαλος. Και ο λαγοκέφαλος, λέει, είναι αυτός που δάγκωσε τη Βρετανίδα. Αυτή τώρα τι έγινε? Όταν τη δάγκωσε, ό,τι τη δάγκωσε, αν τη δάγκωσε, αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και πήγε σε ιδιωτική κλινική. Γιατί σε ιδιωτική? Γιατί όλοι οι Βρετανοί σε ιδιωτικές πάνε. Όλοι οι τουρίστες. Και είπε ότι, αυτή πρώτα απ' όλα που ξέρει την Πεσκανδρίτσα, η Βρετανίδα. Για να τα λέμε και πώς είναι. Κάτσε να δω πώς είναι στα αγγλικά, περίμενε.

Λέγεται Kingfisher. Είπε σκανδρίτσα. Πήγε, είπε με διάκοση, λέει Kingfisher. Δεν έχει εντωμεταξύ τώρα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν επιτίθεται ποτέ. Γιατί το ψάχνω όσο κάνουμε την πλάκα μας τώρα εδώ. Δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε άνθρωπο. Είναι παντελώς ακίνδυνη πεσκανδρίτσα για τους λόμενους. Ζει στο βυθό. Δηλαδή να βρεις τώρα εκεί που κολύμπα για αυτή η πεσκανδρίτσα και να τη δαγκώσει, τι να πω τώρα. Και στο καλαμάκι. Λοιπόν, αυτό το πήρε η Σαν, το έκανε Λίσα. Και το πήραν εδώ τα τσακαλάκια οι συνάδελφοι, σε πολλά εισαγωγικά θα τους βάλω, γιατί όταν κάνεις αναπαραγωγή τη Σαν, μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν ασχολείσαι καν, επειδή είναι στη Σαν. Και άρχισαν να βγάζουν αποτελέσματα και πορίσματα ότι είναι λαγοκέφαλος που τη δάγκωσε. Ω Χριστέ μου.

Τώρα ή δράκαινα ή σκορπίνα πρέπει να ήταν, για να τα λέμε και όπως είναι. Ή αυτό που έχουν τα κοκοβάκια τα μικρά που έρχονται και σου τρώνε την πληγή όταν κολυμπάς γύρω γύρω. Αυτή μπορεί να τόνιωσε ότι της κόψανε το πόδι.

Λοιπόν, χθες φιλοξενήθηκε εδώ στην εκπομπή του Σάκη Νέγκα Zoom στην επικαιρότητα ο Διονύσης Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, έδωσε τις απαντήσεις για, για το πόρισμα που έχει λάβει από τη διαχειριστική σχετικά με την τηλεμετρία. Έχουν δοθεί απαντήσεις, περιμένουν την απάντηση πλέον πάλι από την Επιτροπή και γίνεται αυτό το γαϊδανάκι τώρα. Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τον αγωγό Γύρη, Λούχα κλπ, βγήκε πάλι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Διονύσης ο Πλέσας, και είπε ότι, παιδιά, δεν έχουμε καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο από καμία παράταξη. Η δύναμη ελπίδας έχει βγει στα κάγκελα και στα κεραμίδια και φωνάζει για το τάδε έργο και το δίνα έργο. Εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει καταθέσει, αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Πλέσας, που δεν νομίζω ότι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν θα βγει να κάνει να πει τέτοια πατάτα, αν δεν ίσχυε. Αν ήταν, εννοώ, να κάνει τέτοια πατάτα να πει κάτι που δεν ισχύει. Το διόρθωσα. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει υπάρχει επίσημη καταγγελία στο Δήμο από καμία παράταξη. Γιατί η δύναμη ελπίδας δεν κάνει την καταγγελία, πρώτον. Αν τα δούμε αύριο αυτά, θα δούμε ποιο θα έχουμε από εκεί. Δεύτερον, επειδή είδα ότι ο κύριος Τσουρουνάκης έχει μιλήσει στον Πρίσμα και λέει ότι ζητάμε πολιτικές ευθύνες. Εγώ έχω ξαναπεί για όλους, και όχι μόνο για τον κύριο Τσουρνάκη, τον κύριο Στασινόπουλο, γενικά για όλους όσους ηγούνται πολιτικών σχηματισμών ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα πρωθυπουργούς, πρόεδρους, ό,τι μπορεί να φανταστεί, όλοι την πατάνε από την αυλή τους, από τους συνεργάτες τους. Όλοι, δεν υπάρχει ένας που να αποτελεί εξαίρεση. Ούτε ένας. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα. Λέει ο κύριος Τσουρνάκης στον Πρίσμα ότι ζητάμε πολιτικές ευθύνες. Ότι τι δηλαδή. Άντε, εγώ σου λέω, έτσι, ότι έρχεται η Επιτροπή και λέει, που θα φέρει και αυτή πάλι δεν ξέρω πόσα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από τη ΔΕΙΑΣ και από το Δήμο αντίστοιχα, ανάλογα που απευθύνονται, από την Επιτροπή που έκανε τον έλεγχο στη Λούχα, Γύρη κλπ. Θα δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τεθούν, θα τα ελέγξει η Επιτροπή, θα επανέλθει είτε αποδεχόμενη τις απαντήσεις, είτε θα πει όχι, αυτό δεν το αποδέχομαι, θα ξαναπαντήσει η Επιτροπή και θα τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι κάποια στιγμή σε τρία τέρμινα, τέσσερα σαν τις καφετζούδες, γιατί για την τηλεμετρία έκανε 15 μήνες να έρθει πόρισμα, έτσι. Βγαίνει ένα πόρισμα που λέει ότι όλα έγιναν στραβά, ότι επιβεβαιώνονται 100% οι καταγγελίες δύναμης ελπίδας και ότι δεν έβγαινε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και θα απαντήσει λοιπόν η ΔΕΙΑΣ, ότι είναι να απαντήσει και ο Δήμος. Έτσι. Άντε, εγώ σου λέω ότι τελικά το τελεσίδικα έχει δίκιο η δύναμη ελπίδας. Τι σημαίνει ζητάμε πολιτικές ευθύνες? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου? Λέει, δεν μιλήσαμε ποτέ για σκάνδαλα. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν βγει στελέχη του και έχουν μιλήσει για σκάνδαλο. Έτσι. Πολλά στελέχη του, και στη συνέντευξη που ήταν και ο ίδιος παρόν μίλησαν για σκάνδαλα και για ρεμούλες. Όταν λες ρεμούλα, δεν είναι σκάνδαλο? Τι είναι? Η λέξη είναι το πρόβλημα. Όταν λες ρεμούλα, μιλάς για σκάνδαλο. Άρα δεν κατάλαβες, θα υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εκεί. Λοιπόν, λέει ότι, διαβάζω από το Πρίσμα, έτσι, ποτέ δεν μιλήσαμε για υπεύθυνους και ποτέ δεν μιλήσαμε για τις υπηρεσίες και τι ευθύνες έχουν. Όταν λες ρεμούλα για τις υπηρεσίες, το ακούω, εντάξει, okay, για υπεύθυνους 100 φορές, ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος στέει και ποιος στέει, και η ρεμούλα και η ρεμούλα. Εγώ, εσύ, αυτός, ο Χατζιπετρής, ο μπάρμπας μου, ο κουνιάδος μου, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος στέει, και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Λοιπόν, και λέει, πολιτικοί, λέει, είμαστε εμείς, δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές και απευθυνόμαστε στους πολιτικούς. Και ξαναρωτάω εγώ, ρε παιδί μου, γιατί με χάζω, δεν το καταλάβαινε. Τι σημαίνει ζητάμε πολιτικές ευθύνες? Άντε, ωραία, και βγαίνει. Σου λέω εγώ το πόρισμα κόντρα τελείως στο Δήμο, υπέρ της δύναμης ελπίδας, 100-0. 100-0 όλα.
Και βγαίνει ο Στασιλόπουλος και λέει: ωραία, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Ικανοποιήθηκε η δύναμη ελπίδας? Υπάρχει καμιά συνέπεια? Έχει κάποια επίπτωση αυτό? Ποια είναι η επίπτωση που λέει: αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Μπράβο. Και όταν ζητάς πολιτική ευθύνη, δεν ζητάς τίποτα. Γιατί? Γιατί ο κόσμος θα κρίνει και οι ψηφοφόροι εάν υπάρχει ευθύνη ή όχι, και θα το κρίνει με την ψήφο του. Το ζητάμε πολιτική ευθύνη, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, μπορεί να με χαζός εγώ, ρε παιδί μου. Να μην φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό μου. Πόσο, για την πολιτική, όσο να πεις, κάπου πάει, κάτι κάνω, κάτι φτάνει. Ή ζητάς, από τη στιγμή που με αναφέρεις σε ρεμούλες, σε χρήματα που έχουν κατασπαταληθεί, το που πάνε τα λεφτά των Ζακυνθινών, γιατί αυτό είναι, αναφέρεσαι σε σκάνδαλο χωρίς να λες τη λέξη. Ο ίδιος ο κύριος Τσουρνάκης δεν θυμάμαι να την έχει, δεν ξέρω, τα στελέχη του σίγουρα. Λοιπόν, αλλά δεν χρειάζεται να πει σκάνδαλο για να το αναφέρει. Τώρα, υπάρχουν, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια, μπορείς να βρεις κι άλλες, και έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς όλοι τους. Απλά αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι από τη στιγμή που θεωρείς ότι έχεις αδειάσει στα στοιχεία, πρώτον, όπως καταγγέλει, όπως λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν τα έχεις καταθέσει επίσημα στο Δήμο να γίνει έρευνα? Μπορεί να γίνει έρευνα, μπορεί να φτάσει μέχρι την αποκεντρωμένη, να φτάσει δεν ξέρω εγώ πού, το Υπουργείο. Γιατί δεν έχει κατατεθεί επίσημα? Και τι σημαίνει ζητώ πολιτική ευθύνη? Αθώνης είναι μια πρακτική η οποία είναι σφαλμένη εντελώς. Γιατί αν υπάρχει κάτι, αθώνης από μόνο σου αυτόν τον οποίο κατηγορείς. Τι σημαίνει ζητώ πολιτική ευθύνη, ρε παιδιά? Τίποτα. Πολιτική ευθύνη είχε και ο Καραμαλής, την οποία ανέλαβε για τα Τέμπη και κατέβηκε και ξαναβγήκε. Αυτό είναι η πολιτική ευθύνη. Δεν πας στα δικαστήρια. Δεν αποδίδεται την πολιτική ευθύνη σε κανένα δικαστήριο. Το λέω γιατί λέμε εκεί πετά αυτό και, ότι δεν είναι έτσι. Καθαρά πράγματα. Απ' την άλλη, το έχω πει, το ξαναλέω, εάν αποδειχθεί ότι η πλευρά της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου τα έχει κάνει σχεδόν σωστά ή σωστά όπως πρέπει, ή έχει μερικές αποκλίσεις που δεν έχουν και πολύ κανένα νόημα, τι θα κάνει μετά ο κύριος Τσουρνάκης και η δύναμη ελπίδας? Θα πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και καθάρισα? Θα βγει να ζητήσει συγγνώμη για τις ρεμούλες, για το ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα? Και αντίστροφα, εάν αποδειχθεί ότι είναι η κατάσταση όπως ακριβώς τη λέει η δύναμη ελπίδας, ο δήμαρχος τι θα κάνει? Θα βγει και θα πει αναλαμβάνω και εγώ την πολιτική ευθύνη? Εάν έχει πληρωθεί το έργο χωρίς να έχει τελειώσει, εάν έχει υπερκοστολογηθεί, εάν. Γιατί όλα τα άλλα τώρα δεν τα ακούω, ότι καθυστέρησε, ότι καλά, εντάξει. Okay. Εκεί μπορεί να βρεθούν χίλιες απαντήσεις σε χίλια ερωτήματα γιατί μπορεί να καθυστερήσει ένα έργο. Εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι είναι ρεμούλα, όπως αποδίδεται ο όρος που αποδίδει η αντιπολίτευση, η δύναμη ελπίδας. Να αποδειχθεί έτσι όμως, τι θα κάνει ο δήμαρχος? Θα παραιτηθεί και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και όλοι? Ή θα πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και δεν τρέχει κάστανο? Γιατί το λέω? Γιατί κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ορισμένα πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και όχι μόνο στη Ζάκυνθο, απλά στη Ζάκυνθο γίνονται δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, όλα στην υπερβολή τους. Ξέρω γιατί, δεν υπάρχει ούτε πολιτική παιδεία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν για το λαγοκέφαλο, σαν αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς για την παραπληροφόρηση και την υπερβολή που υπάρχει σε όλα, που είναι καλό, είναι διασκεδαστικό από τη μία, από την άλλη όταν έχει να κάνει με σοβαρά θέματα είναι πάρα πολύ βλαπτικό, ζημιώνει πάρα πολύ και πιθανόν να είναι και κάτι το οποίο το πληρώνει το νησί σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά άλλη κουβέντα αυτή τώρα, για άλλη ώρα, δεν θα αναπτυχθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα τι σημαίνει, τι είναι πολιτική, ποια είναι η πολιτική ευθύνη, τι είναι πολιτική παιδεία,
πώς αντιμετωπίζει. Είναι αυτό που λέμε, που λέω συχνά, ότι παρακολουθείς ένα δημοτικό συμβούλιο, έχει πότε έχει πάλι ένα έκτακτο, και νομίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν ότι απευθύνονται τουλάχιστον στο μισό πλανήτη και ότι είναι, πω πω τώρα μίλησα και τα έχω κάνει, δηλαδή είμαι εγώ και κανένας άλλος. Προσγειωθείτε, βρείτε τα, καθίστε σε ένα τραπέζι, ρίξτε τους εγωισμούς που ο ένας λέει εγώ θα τον καλέσω και εγώ θα τον καλέσω, και οι δύο εντωμεταξύ όλοι δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο, έτοιμοι να κάτσουν στο τραπέζι. Το ζόρι τους είναι ποιος θα κάνει την πρόσκληση τώρα. Αστιότητες. Δηλαδή, έλα, κόφτε την πλάκα. Εάν πραγματικά θέλετε να πάει μπροστά ο τόπος και αν πραγματικά εννοείτε αυτά που λέτε, και μιλάω κυρίως για τους δύο, για τον Δήμαρχο και τον κύριο Τσουρουνάκη που είναι η μείζον αντιπολίτευση, και θέλετε να κάτσετε, καθίστε. Θέλετε να το κάνουμε εδώ στην ΕΡΤ και ο ΝΕΡ. Θέλετε να έρθετε και οι δύο να κάνετε μια κουβέντα. Έχει σημασία το ποιος θα απευθύνει την πρόσκληση? Καμία.

Και για να το πάμε έτσι, αφού το πιάσαμε στην πολιτική εδώ ζωή του τοπικά, να το απλώσουμε να δούμε τι γίνεται και στην, γενικότερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έχουμε νέα δημοσκόπηση. Λοιπόν, έγινε για την ιστοσελίδα politic.gr και την αναφέρω γιατί. Γιατί το δείγμα είναι πολύ μεγάλο, είναι 5.000. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμπεράσματα έχουν. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,6, ενισχύεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση πάντα της ίδιας εταιρείας, είχε γίνει Σεπτέμβρη, τις αρχές του μήνα δηλαδή. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελλάς με 15,4, χάνει ελάχιστο, χάνει 0,1 έναντι 15,5, και το Πασόκ ανεβαίνει στο 14 από το 13,2. Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό σε ό,τι έχει να κάνει τον δεύτερο και τρίτο και από εκεί και κάτω. Το λέω και το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, τέταρτη είναι η Ελληνική Λύση με 8,6, ΚΚΕ 6,6. Η Ελπίδα για Δημοκρατία πέφτει κι άλλο, πάει στο 4,4. Φωνή Λογικής 3,39, με συγχωρείτε. Μέρα 25 3,3. Και στο 3 οριακά να μπει είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2. Και μετά ακολουθούν Δημοκράτες, Νίκη και λοιπά με κάτω από 1,5. Τώρα, αυτό είναι αν είχαμε εκλογές την Κυριακή. Με την αναγωγή και με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, 29,6 παίρνει η Νέα Δημοκρατία, μακριά από την αυτοδυναμία, έτσι, για να μην παραμυθιάζονται. 15,4 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 14 το Πασόκ, είναι πάρα πολύ κοντά. 8,6 η Ελληνική Λύση, 6,6 το ΚΚΕ, 4,4 η Ελπίδα, 3,9 όπως τα είπαμε, είναι και στην εκτίμηση. Τώρα, τα ενδιαφέροντα κομμάτια είναι τώρα. Στο ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, παραμένει μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,9. Ακολουθεί ο κανένας. Μετά τον κανένα που είναι στο 18,9 είναι ο Τσίπρας με 15,7. Και 5 μονάδες πίσω είναι ο Ανδρουλάκης με 10. Βελόπουλος 5,2, Κουτσούμπας 4,6, Καριστιανού 3,7, Βαρουφάκης, η Λατινοπούλου, η Κωνσταντοπούλου, Κασελάκης, καλά που δεν είμαι, γεια σας όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα, προσέξτε το σημαντικό και γιατί αναφέρομαι σε αυτή τη δημοσκόπηση. Με ποιο κριτήριο, ρωτήθηκαν 5.000, έτσι δεν είναι μικρό το δείγμα, είναι πολύ μεγάλο. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές, είναι βασικότατο ερώτημα. Με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει, θετική ψήφο δηλαδή, αυτό που λένε στα κανάλια θετική ψήφο και ακούτε, λοιπόν είναι ότι εγώ ψηφίζω αυτόν που θέλω να αναλάβει, που θέλω να κυβερνήσει, λέει ότι θα ψηφίσει το 64% με αυτό το κριτήριο. Τιμωρητική ψήφο, δηλαδή τον τιμωρώ για να φύγει και θα πάω να ψηφίσω κάτι άλλο, είναι μόλις το 25%. Είναι τεράστια η διαφορά. Γι' αυτό θα δείτε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εάν θέλουν το καλό τους, και φαντάζομαι ότι αυτό θέλουν, θα αφήσουν την κριτική, την αντιπολιτευτική, ότι α, αυτός είναι, και να οθούν, να προσπαθούν να κερδίσουν την αρνητική ψήφο, γιατί δεν πρόκειται. Είναι πολύ, είναι 25% το ποσοστό της αρνητικής. Το 64% θα ψηφίσει με κριτήριο αυτό που θέλει να κυβερνήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, μετά, για τις μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, το 67% πιστεύει ότι γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος, και αμέσως μετά το 27% πιστεύει ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Άλλο να χαστούκι. Πολύ σημαντικό για τον τρόπο που σκέφτονται αυτή την περίοδο πάντα. Έτσι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αυτή την περίοδο οι ψηφοφόροι. Τώρα, επίσης πολύ σημαντικό έβριμα.
Στην αξιολόγηση των προτάσεων, εάν είναι ρεαλισμός ή επικοινωνία αυτό που λένε τα κόμματα, φαίνεται ότι μόνο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης είναι αυτή που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή και το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Ότι δηλαδή από όλες τις εξαγγελίες των κομμάτων, αυτή που μπορεί να εφαρμοστεί είναι του ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη και 13ο μισθό σταδιακή επαναφορά. Όλα τα άλλα θεωρούν οι ψηφοφόροι ότι είναι ένα επικοινωνιακό σύνθημα. Χαρακτηριστικά λοιπόν, η πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι στο 57% θεωρεί ο ψηφοφόρος ότι μπορεί να εφαρμοστεί και ότι είναι ένα επικοινωνιακό σύνθημα πιστεύει το 39%. Προσέξτε τώρα άλλα. Για το νέο αποταμιευτικό κουμπαρά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στον οποίο καλούνται να συνεισφέρουν και το κράτος και οι γονείς, το 63% πιστεύει ότι είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Άρα δεν πάει καλά. Με το 34% να λέει ότι είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί. Για την Ελλάς του Τσίπρα, η πρόταση για ετήσια πατριωτική εισφορά του 1% στη μεγάλη περιουσία των πολιτών, το 70% πιστεύει ότι είναι επικοινωνιακό σύνθημα και εφαρμόσιμο πιστεύει ότι είναι το μέτρο ένα 27%. Επίσης πολύ σημαντική κάρτα. Πολύ σημαντικό ερώτημα και αυτό. Και δείχνει ξεκάθαρα το τι πιστεύουν οι πολίτες και αν τρώνε το παραμύθι που πουλάει σε εισαγωγικά ο ένας ή ο άλλος.

Και το τελευταίο ερώτημα, το οποίο πάντα παίζει στην κάλπη την τελευταία στιγμή, αλλά δείχνει, αποτυπώνει πραγματικά το τι σκέφτεται ο Έλληνας ψηφοφόρος, είναι αυτό που ακούμε στα κανάλια και λένε ιταλοποίηση της πολιτικής. Τι είναι ιταλοποίηση της πολιτικής? Ότι πολλά κόμματα συγκροτούν μια σταθερή κυβέρνηση. Σταθερή, μια κυβέρνηση. Λοιπόν, το πολλά κόμματα λοιπόν να κυβερνήσουν μαζί το θεωρούν κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα σχεδόν ένα στους δύο, το 47%. Εδώ είναι ντέρμπι. Ενώ ευκαιρία για συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων πιστεύει ότι είναι το 40%. Ντέρμπι. Δηλαδή, το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία ακουμπάει, όχι η δική της, δεν και καλά, την αυτοδυναμία επιζητά το ένα στους δύο ψηφοφόρους, σχεδόν το 47% των ψηφοφόρων. Θέλει μονοκομματική κυβέρνηση. Και το αφήγημα κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης για συνεργασίες, για κυβέρνηση συνεργασίας, με βάση βέβαια τα ποσοστά, μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα, θεωρεί ότι είναι ευκαιρία για συνεργασίες το 40%. Ντέρμπι, ντέρμπι μεγάλο. Και όλα τα προηγούμενα πώς τα πάμε? Άρα, πού καταλήγουμε? Σε αυτό που είχε πει ο Αείμνηστος Φλωράκης, ότι η κάλπη είναι εγκαστρωμένη και κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει. Τώρα, τότε δεν υπήρχαν οι υπέρυχοι. Οι υπέρυχοι στην προκειμένη περίπτωση είναι οι δημοσκοπήσεις, αλλά σε αυτό το βαθμό. Αλλά έχει δίκιο, επιβεβαιώνεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση.

Λοιπόν, με το Willy το μαύρο θερμαστή από Βλάση Μπονάτσο θα σας χαιρετήσουμε. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Μια χαρά είναι η μέρα, φθινοπορεινή, ωραία. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Ertza Kinfu. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Θημαίων, για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι η Έζα Collective, Έζα Collective με την Λίλα Άικ. Από το τελευταίο άλμπουμ των Έζα Collective το 2026 και Well Organized, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Για πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, για πότε είχε 35 βαθμούς ο Σεπτέμβριος, για πότε πιάνει κρύο το Σεπτέμβριο και φεύγει και ο μήνας. Tiempos Dorados, αυτή είναι η Χουλιέτα Βενέγκας.

Ξεκολουθεί και η ηχογραφία ακόμα η Χούλιετα Βενέγκας με καινούριο άλμπουμ στις αποσκευές της. Μια τραγουδίστρια που την έχουμε άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη το όνομά της με τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ακούμε και μάλιστα και από τον καιρό που είχε συνεργαστεί και με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, τον βραβευμένο με Όσκαρ και την ψυχή των μπαχοφόντων, όταν της είχε κάνει ένα ή δύο άλμπουμ, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει παραγωγές στην Χούλιετα Βενέγκας. Ωραία φωνή και συνεχίζει και υπάρχει ακόμα στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Έχουμε Facebook, Instagram, επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που θέλετε να μιλήσουμε και στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε με μεγάλη χαρά πάντα. Όλα τα μηνύματα και όλη η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν 29 Σεπτεμβρίου όταν γεννήθηκε στη Λουιζιάννα ο Τζέρι Λι. Ο Τζέρι Λι Λούις, ο άνθρωπος, ο μουσικός που θεωρείται από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα και ως βασικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της rock and roll μουσικής, εγώ θα έλεγα στη rock and roll κουλτούρα, καθότι έγινε διάσημος με τον τρόπο που έπαιξε πιάνο, ο λεγόμενος killer, όπως ήταν γνωστός. Δεν είναι μόνο το ότι έβαλε φωτιά στο πιάνο, ότι έπαιζε με τα πόδια, ότι δημιουργήθηκε όλος αυτός ο μύθος πάνω στο όνομά του και ήταν και για αυτά τα πράγματα που έκανε, όσο στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το rock and roll από τα μέσα της δεκαετίας του 50, έτσι και αλλιώς ερχόταν από μια πολύ φτωχή κομμόπολη στην Λουιζιάννα, από το Faraday. Παρόλα αυτά μπόρεσε και έφτασε σε ένα σημείο που ο ίδιος απέκτησε αυτά που δεν μπόρεσε να αποκτήσει κανένας. Και φυσικά ο Τζέρι Λι έμεινε στην ιστορία της μουσικής και για τους γάμους του και για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε μέσα στην μουσική, το τι έκανε με τον Έλβις, με τον Τζόνι Κας, με τον Καλ Πέρκινς. Και εκεί λέω να σταθώ, αφήνω όλα τα υπόλοιπα, αφήνω τους γάμους, αφήνω τα σκάνδαλα, αφήνω το Τζακ Μπέρι, αφήνω τα πάντα. Και λέω το Τζακ Μπέρι γιατί σε μια περιοδία δεν ήθελε να βγαίνει ο Τζακ Μπέρι μετά από αυτόν, οπότε εκεί έβαλε φωτιά στο πιάνο και είπε «Follow that boy». Και ήταν και ο λόγος που έγινε χαμός. Όπως όταν ήταν έξω από την Graceland, από τον Μπρίσλεϊ, έχοντας το αυτοκίνητο ένα όπλο γεμάτο, και εκεί τον έπιασαν και φυλακές και τα πάντα. Αλλά είναι ο μύθος του ονόματος του Τζέρι Λι Λούις. Κρατάω λοιπόν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50, τι είχε κάνει ο Τζέρι Λι, που βρίσκεται μέσα στο στούντιο παρέα με τον Καλ Πέρκινς, βρίσκεται ο Έλβις, βρίσκεται ο Τζόνι Κας, μπαίνει ο ένας, πέθησε πιάνο ο άλλος, μπαίνει λοιπόν και ο Τζόνι να κάνει τα φωνητικά. Ευτυχώς ο Σαμ Φίλιπς δεν άφηνε την πομπή να κλειστεί και άφηνε την πομπή να αναγράφει και κάπως έτσι γράφτηκε το Down by the Riverside. Ένα απλό groove τζαμάρισμα, έτσι.

Κανονικά αυτή η ηχογράφηση δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η ηχογράφηση γιατί ήταν κατά λάθος. Κατά λάθος το Million Dollar Quartet. Μένω εκεί, δεν έχει νόημα να πούμε οτιδήποτε άλλο για τον Τζέρι Λί. Πριν από 4 χρόνια, 28 Οκτωβρίου, 29 μάλλον την επομένη, είχαμε κάνει ένα μεγάλο, είχα κάνει εδώ πέρα στην εκπομπή ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Τζέρι Λί και είχαμε παίξει διάφορα πράγματα, όλες τις μουσικές και από μπομπίνες και από ταινιάκια. Κρατάω απλά αυτή την ημερομηνία, 4 Δεκεμβρίου του 1956, όπου ο Καρλ Πέρκινς είχε πάει σαν στούντιο στο Μέμφις για να ηχογραφήσει καινούργια τραγούδια. Τότε ήταν μέσα ο Σαμ Φίλιπς, φέρνει έναν άγνωστο τότε νεαρό πιανίστα που ήταν ο Τζέρι Λί για να παίξει πιάνο στις ηχογραφήσεις του Πέρκινς. Έρχεται ο Έλβις, ο οποίος είχε γίνει μεταγραφή στην RCA με μια φίλη του, με μια κοπέλα. Έρχεται και ο Τζόνι Κας γιατί ήθελε να ακούσει, σύμφωνα πάντα με την αυτοβιογραφία του, έτσι, αυτό έχω διαβάσει, αυτό λέει ο μύθος, αυτό έχει περάσει ο Τζόνι Κας, και πάει για να ακούσει την ηχογράφηση του Πέρκινς. Μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να λένε αστεία, αρχίζουν να τραγουδάνε και βάζουν στο μυαλό τους την κάντρι, το ροκαμπίλι, την gospel, όπου είναι όλοι κοινά βιώματα, και αυτό φαίνεται στο Down by the Riverside. Και εκεί γίνεται η κίνηση ΜΑΤ, όπου ηχολήπτης ο Jack Clement βλέπει εκείνη τη στιγμή ποιος τραγουδάει, ανοίγει τα μικρόφωνα, δεν το ξέρανε αυτό, πατάει την ηχογράφηση χωρίς να τους πει κάτι και βγαίνει η ηχογράφηση. Σαν Φίλιπς κατάλαβε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έχει πολύ μεγάλη αξία, καλεί έναν τοπικό δημοσιογράφο, βγάζει μια φωτογραφία γύρω από το πιάνο και δίνει για πρώτη φορά το όνομα Million Dollar Quartet. Αυτές οι ηχογραφίες έμειναν στα συρτάρια για δεκαετίες και κυκλοφόρησαν επίσημα πάρα πολλά χρόνια μετά. Για την ιστορία του Τζέρι Λί, του Έλβις, του Τζόνι Κας και φυσικά του Καρλ Πέρκινς. Ντεζίεζι επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ. So good. Από τη γαλλική Πολυνησία με αγάπη, αν και ο ίδιος μένει εδώ και χρόνια στο Παρίσι, στην πόλη του φωτός.

Αυτός λοιπόν είναι Μοντεζιεζή με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Στέλνετε μήνυμα, πολύ ωραίο μήνυμα αυτό πραγματικά. Λέτε ευλογημένος άνθρωπος ο ηχολήπτης. Ο Τζακ Λέμεν, ξέρετε, δεν ήταν απλά ένας ηχολήπτης και στεκόμαστε λίγο σε αυτό. Ο Τζακ Λέμεν, εκτός το ότι έκανε ηχοληψία στο στούντιο της Σαν, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, singers και songwriters στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν απλά το 56 πάτησε μόνο το κουμπί και έγραψε αυτά τα τραγούδια στη Sun Records. Ο Clement έγραψε το crossover hit, το Ballad of a Teenage Queen για τον Johnny Cash. Έκανε την παραγωγή και έγραψε το Ring of Fire. Έτσι, έχει βγάλει το πρώτο άλμπουμ του Porter Wagoner με την Dolly Parton, το Just Someone I Used to Know, που ήταν και το πρώτο μεγάλο τραγούδι. Είχε δουλέψει και έβγαλε τις παραγωγές στο Joe Tex, όλα τα άλμπουμ του Townes Van Zandt, και ήταν ο λόγος που ο Charlie Pride ήταν ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης στην country μουσική στη δεκαετία του 70, που τον αποδέχτηκε τότε το κοινό στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν μαύροι καλλιτέχνες, είναι ο Σαμπούζι, είναι ο Τζίμι Άλεν, ο Big X και πάρα πολλοί άλλοι. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Το 75-76 δεν υπήρχε περίπτωση μαύρος καλλιτέχνης να ανέβει σε top chart hit στην country μουσική και να ήταν μαύρος. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι. Αυτό οφείλεται μόνο στον Τζακ Λέμεν, το οποίο Τζακ Λέμεν δεν ήταν μόνο απλά λευκός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρε πάρα πολύ μουσική. Έφυγε μεγάλος ηλικία, 80-82 χρονών, άνθρωπος που έβαλε τη ροκαμπίλη, το rock and roll, την country και τη folk μες στη μουσική και την έβαλε και μέσα στην blues. Περιττό να σας πω ότι έχει γράψει τα πάντα με τους πάντες. Αν μπείτε κάποια στιγμή και δείτε την ιστορία του, θα καταλάβετε πόσο μεγάλος ήταν. Είχε και μια εκπομπή στο Sirius XM, εκεί ακριβώς που τώρα έχει εκπομπή και ο McBride, όπου βρίσκεται, κοιτάω λίγο την ώρα, όπου λογικά θα έχει αρχίσει ο Christian McBride για τη δεύτερη μέρα στο Γκαζάρτε για την συναυλία του Christian McBride, που τον είχαν χθες καλεσμένο εδώ η Cosmopolitans, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Πάμε, αφού μιλάμε για την Ορλεάνη, μιλάμε για τον Άσβιλ, πάμε να συναντήσουμε τον John Legend. Να πάμε στην Ορλεάνη, γιατί όχι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Wyclef Jean, Lucio Celebration, Wyclef Jean, από το 2026. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταία 34 λεπτά στην εκπομπή. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό το ριφ που έχει στην αρχή του κομματιού ο Curtis Harding είναι πραγματικά μαγικό. Θυμίζει μουσικές από άλλες εποχές. Κι όμως είναι από το τελευταίο άλμπουμ του Curtis Harding που το έχει κάνει και παραγωγή.

What's wrong with me? Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο. Καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει αυτό το τραγούδι πολύ και γενικά το άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. Απλά εδώ βάζει την πινελιά του ο Ρόμπερτ Σμιθ των Κιούρ και νομίζω ότι απογειώνει στην κυριολεξία το κομμάτι, χωρίς να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Ρόμπερτ Σμιθ. Δεν χρειάζεται ούτε σε αυτή την ηλικία, ούτε τώρα να αποδείξει και να δώσει διαπιστευτήρια σε κανέναν και για τίποτα. Αλλά και μόνο που ακούς το Ρόμπερτ Σμιθ σε ένα τραγούδι από μια καλλιτέχνητα η οποία αυτή τη στιγμή φτιάχνει και χτίζει, αν θέλετε, την καριέρα της, ανεβάζοντας τις μετοχές της 1000% επάνω, μόνο και μόνο επειδή τραγουδάει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Κάτι το οποίο ο Σμιθ τόσα χρόνια δεν το έκανε με άλλους καλλιτέχνες. Είπαμε, το έκανε αυτό στο Glastonbury πριν από 2 χρόνια που ανέβηκε και τραγούδισε με την Ολίβια Ροντρίγκο και έβγαλε το live στο Glastonbury, όπου εκεί ερμήνευσε το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι τώρα. Και τώρα το ανταπέδωσε και συνεργάστηκε και στο άλμπουμ της, το καινούριο της άλμπουμ, που θεωρώ και είναι το πιο πιθανό ότι θα είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026, το τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πάμε μέχρι τη Γαλλία.

Αυτό ήταν ο Οξλέιντ και το κατηγόρι 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο. Εξαιρετική μπαλάντα από τον Κούτιμαν και τον Ντέκελ.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, τον Μπάμπη Δούκαρο πάντα που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Verve και το All Time Classic από το 97. Το 97 έτσι, του χρόνου κλείνει 30 χρόνια. Το Bittersweet Symphony. Έτσι για να υποδεχτούμε την Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, αν προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Grooves που έρχονται από παντού, από καλλιτέχνες που καταφτάνουν από το πουθενά. Αυτό είναι το μότο και εκεί αξίζει να δώσουμε σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Passion Coco, αυτό το ντουετάκι που πριν από χρόνια ήρθε να ταράξει τα νερά αυτού του ξενοδοχείου. Blue Hotel είναι ο τίτλος του κομματιού, αυτού του κλασικού τραγουδιού που έχουμε μάθει να αγαπάμε. Και πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2021, κυκλοφορούν ελεύθερα στην Μαουλά Records αυτήν εδώ την Cosmic

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Με Νόβα Λίμα που σκάνε τη Λατινική Αμερική και έρχονται να συναντήσουν τον M Nomad. Σόι Παλέγκε είναι το κομμάτι που φτιάχνουν μαζί.

0: www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ σκοπεύω να φύγω και να διαφύγω με τον Τζοε Πάκο Φερνάντες και το δικό του Μανί, ένα φλαμέγκο ambient κομμάτι.
1: Και τώρα.

Οι Lost Spirits στο πρώτο τους άλμπουμ, στο ντεμπούτο τους πίσω στο 2017, δηλώνουν ευγνώμονες. Gratitude και το κομμάτι από το οποίο και αντλούμε.

0: Κίτρινο το εξώφυλλο των Μάνο Νέγκρα με το γνωστό αστέρι στη μέση και οι Μάνο Νέγκρα να ηχογραφούν τη μουσική για αυτόν τον άνθρωπο που βρέθηκε εκτός χρόνου.
1: Από

Οι B-side players ευθύνονται για αυτήν εδώ τη διαφορετική εκδοχή Spill the Wine σε κάθε

Η Βουαλά έρχονται από τη Γαλλία. Ο Ζωάο Σέλβα βρίσκεται στη Βραζιλία. Ένα τραγούδι περί αγάπης και μίσους. Love and hate.

στα καινούργια και αυτό το Waka που μπορεί να γίνει και Wake. Η Φατουμάτα Διαβαρά έρχεται να συνομιλήσει με τους Cavemen αλλά και με τους Τσέμπα Groove που κυκλοφορούν το καινούριο τους άλμπουμ.

Πίνα Μαδούρα και φτάσαμε κιόλας στην Κολομβία μεριά. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ωραία από τους Ράντιο Μαλέμπε που ευθύνονται για τις μουσικές. Ηχογραφούν στην Παλένκε Records και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Λαπίνα Μαδούρα».

Το κομμάτι αρχικά το είχε γράψει ο Φέλα με τίτλο Water, No Get Enemy, και τώρα εμπνεόμενος ο Γιακούμπ από αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη έφτιαξε αυτή την κούμπια No Get Enemy στην Agogo Records, την

0: Φλασάκη και η παρέα του.
1: Η επαράπο δηλαδή που θα πει Ντέλη Σουσίμη.
0: Κούκαλο Colonization και το κομμάτι τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Παρόντο, ο οποίος φέρνει το Somos Los Hidos del Sol, όλα αυτά τα ωραία στη ζούγκλα που κυκλοφόρησε.

παλιός γνώριμος ο Black Maniac έχει θυμώσει κι αυτός. Fury Sound System μαζί του, Le Douceur de Abidjan είναι το κομμάτι.

ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα πάντα, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές και ιστορίες. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τον ήχο, Δήμητρα Καμνά και όλα τα υπόλοιπα. Καληνύχτα και καλό ξημέρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος Radio.gr.

103,6.

0: you. I need a holiday. What I really need is a holiday with you. Oh, I need a holiday.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει